0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τι είναι το πιο υπερβολικό που έχεις κάνει πάνω στην καψούρα σου?
2: Καμία ήταν... παρακολούθηση σίγουρα έχω κάνει.
1: Παρακολούθηση?
2: Σίγουρα, ναι.
1: Έχεις παρακολουθήσει?
2: Σίγουρα.
1: Για να το
2: όχι,
1: λες.
2: Το ξέρω, ναι, το θυμάμαι.
1: Α!
2: Όχι, θέλω να πω, όχι μία φορά.
1: Τι έχεις παρακολουθήσει?
2: Ήμουν ένα
1: άνθρωπο ή κινητό?
2: Άνθρωπο, παιδί μου.
1: Τι εννοείς, πήγαινες δηλαδή από πίσω σαν τον Κλουζό?
2: Εννοώ ότι ο Τσουκαλάς ήθελε να με προσλάβει ως βοηθό στο γραφείο του.
1: Συγγνώμη, πήγαινε η άλλη μπροστά και εσύ από πίσω?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού το έχεις δει αυτό?
2: Με καμπαρντίνο, σε ταινία το έχω δει. Πού το έχω δει?
1: Παρακολουθούσες?
2: Ναι, βέβαια, έχω κάνει πολλά. Τώρα που τα σκέφτομαι δηλαδή, ένα μου
1: βγαίνει. Στην αρχιμπά, δεν έχω κάνει τίποτα.
2: Αν με αφήσεις λίγο ακόμη, μπορεί να δεχθώ για καμιά αγωγή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγε ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
2: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην Εμμηνόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
1: Το αγαπημένο τη Λουλούδινο Κρίνο.
2: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί.
1: Αλλά η Σάρα, όχι τη Μάρα.
2: Ήταν υπεφωτισμένη η Σάρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τι είναι το πιο υπερβολικό που έχεις κάνει πάνω στην καψούρα σου?
2: Καμιά παρακολούθηση σίγουρα έχω κάνει.
1: Παρακολούθηση?
2: Σίγουρα, ναι.
1: Έχεις παρακολουθήσει?
2: Σίγουρα.
1: Για να το
2: λες. Το ξέρω, ναι, το θυμάμαι.
1: Α!
2: Όχι, θέλω να πω, όχι μία φορά.
1: Τι έχεις παρακολουθήσει?
2: Ήμουν ένα
1: άνθρωπο ή κινητό?
2: Άνθρωπο, παιδί μου.
1: Τι εννοείς, πήγαινες δηλαδή από πίσω σαν τον Κλουζό?
2: Εννοώ ότι ο Τσουκαλάς ήθελε να με προσλάβει ως βοηθό στο γραφείο του.
1: Συγγνώμη, πήγαινε η άλλη μπροστά και εσύ από πίσω?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού το έχεις δει αυτό?
2: Με καμπαρντίνο, σε ταινία το έχω δει. Πού το έχω δει?
1: Παρακολουθούσες?
2: Ναι, βέβαια, έχω κάνει πολλά. Τώρα που τα σκέφτομαι δηλαδή, ένα μου βγαίνει.
1: Στην αρχιμπά, δεν έχω κάνει τίποτα.
2: Αν με αφήσεις λίγο ακόμη, μπορεί να δεχθεί καμιά αγωγή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Μου βγήκε ένα άρθρο από το έθνος.gr όπου μιλάει ο καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικό σε θέματα θαλάσσιας ζωής Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου και λέει για τους λαγοκέφαλους.
2: Μάλιστα.
1: Και λέει λοιπόν ότι στην πραγματικότητα ο πληθυσμός δεν διατρέχει κίνδυνο από τους λαγοκέφαλους, τον οποίο ο πληθυσμός όλο ένα και αυξάνεται μέσα στις ελληνικές θάλασσες και επεκτείνεται και σε περισσότερα σημεία, αλλά δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Τα μικρά ψάρια μπορεί στα ρηχά νερά να βγουν, αλλά αν αντιληφθούν άνθρωπο, συνήθως τρέπονται σε φυγή. Λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος επιστήμονας ότι η πιθανότητα να επιτεθεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού σε άνθρωπο είναι 1 στα 3 εκατομμύρια. Αν κάτι τέτοιο γίνει, δεν πρόκειται να προξενήσει πολύ μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο και το όποιο τραύμα αντιμετωπίζεται με επίσκεψη σε γιατρό. Και το συγκεκριμένο είδος ψαριού, ναι, μεν έχει τοξίνες, δεν μπορεί να καταναλωθεί, αλλά δεν έχει το ίδιο δηλητήριο για να μεταδοθεί στον άνθρωπο με το δάγκωμα. Και γενικά λέει ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται για τους λαγοκέφαλους, που κατά ψέματα πουλάνε όταν βλέπεις, δηλαδή ναι, πατά συνέχεια, λες και είσαι, ξέρω εγώ, marine biologist, όσοι βλέπουν και Seinfeld. Όσα λέγονται λοιπόν δεν είναι σοβαρά και αποτελούν περισσότερο σενάρια ταινίες του Hollywood. Έτσι.
2: Τα ξέραμε αυτά, Στάθη μου, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βγήκε ότι αν σε δάγκωνε δαγκοκέφαλος την εποχή του Αντρέα.
1: Ο δαγκοκέφαλος.
2: Ο δαγκοκέφαλος.
1: Είναι ένα άλλο ψάρι, επικίνδυνο.
2: Την εποχή του Αντρέα θα έπαιρνε σύνταξη. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους που είπες.
1: Αφού τα ξέρατε, ρε φίλε, και σου έχω πει εκτός αέρα τι θα πω. Γιατί μου λες να το πω, για να βγεις να πεις ότι τα ξέραμε.
2: Όχι, γιατί είναι πολύ αστείο, πάλι επανέφερα το αστείο με τον Αντρέα, ότι αν σε τσιμπούσε λαγοκέφαλος τότε έπαιρνε σύνταξη.
1: Έχει
2: τρελαθεί. Πρόσεξε να δεις τώρα.
1: Μου το έστειλε μέσα στη νύχτα.
2: Μία φορά στα 3 εκατομμύρια λοιπόν, ότι πήγαινε εσύ όμως στη δουλειά και έλεγες με τσίμπησε λαγοκέφαλος. Κανείς δεν σε εξέταζε και έπαιρνε σύνταξη.
1: Όχι, δεν πήγαινε στη δουλειά. Έστειλε μήνυμα. Πώς να πάω στη δουλειά με τσίμπησε λαγοκέφαλος.
2: Σωστό.
1: Είμαι κλινίδη. Δηλαδή τα χαρτιά μου για τη σύνταξη θα τα στείλουν οι συγγενείς. Δεν μπορώ.
2: Αντρέα μου, καλά να σε κοιμούσα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τουρκία θα σε πάω, αλλά μέσω Τουρκίας θα σε πάω και λίγο Καστέλα. Ζήτησε διαζύγιο επειδή η σύζυγός του φέρεται να του έκανε εξ όρου και θανάτου. Δέσποινα είναι αυτή.
2: Ναι, για πες.
1: Αυτός λοιπόν, ο σύζυγος, κάποια στιγμή βλέπει τη σύζυγό του να κόβει τα μαλλιά της μέσα στο σπίτι. Της λέει, τι κάνεις, γιατί κόβεις τα μαλλιά? Του λέει, αυτή θα κάνω μια τηλετουργία για να σου προκαλέσω ασθένεια.
2: Συγγνώμη, θα σε πάω μια Καστέλα. Έχει κοντίνει το μαλάκι της Δέσποινας, έτσι.
1: Θα σου κάνω λέει, μια τηλετουργία για να σου προκαλέσω ασθένεια και θάνατο.
2: Τέλειο.
1: Αυτός λοιπόν ανησύχησε.
2: Ωραίο.
1: Εντάξει, ανησύχησε. Μια μικρή ανησυχία.
2: Ναι, σου λέει κάτσε μπάσκε.
1: Σου λέει, ας ψάξω λίγο το σπίτι. Τώρα, εγώ το δικό μου σπίτι, καταλαβαίνεις, με όλα τα παιχνίδια έξω και όλα αυτά. Πού να βρω τα αποδεικτικά στοιχεία?
2: Έχει πάθες, παιδί μου, γαστεντερίτιδα και άλλη έχει κόψει το μαλλί. Τέλος.
1: Κατέθεσε.
2: Άχισε να το σκέφτεται.
1: Αυτός λοιπόν βρίσκει λέει, πολλά φυλαχτά κρυμμένα σε διάφορα σημεία του σπιτιού, τα οποία τα θεωρεί μέρος της υποτιθέμενης τελετουργίας. Ανακαλύπτει ταυτόχρονα πως η σύζυγός του διατηρεί εξωσυζυγική σχέση.
2: Ορίστε, να το!
1: Έτσι προχωράει στην κατάθεση διαζυγίου.
2: Α, ποτέ εσύ δεν το κάνεις αυτό.
1: Και καταθέτει.
2: Μας έχει οικογένεια.
1: Τα φυλαχτά ως αποδεικτικά στοιχεία. Αυτή αρνείται κάθε κατηγορία περί μαγείας. Το δικαστήριο αναθέτει σε ειδικό πραγματογνώμονα.
2: Ναι.
1: Θα υπάρχουν κι αυτοί. Να εξετάσει τα φυλαχτά. Αυτός παίρνει έναν ημάμι.
2: Δικό του άνθρωπο.
1: Για να ερμηνεύσει. Γιατί τα φυλαχτά γράφαν και κάτι
2: έχουν
1: πράγματα.
2: Κείμενα,
1: ναι, έχουν κείμενα. Σου λέει πρέπει ο ημάμις να μπορέσει να τα διαβάσει, ο οποίος δεν καταφέρνει να λύσει, να διαβάσει δηλαδή όλα τα
2: φυλαχτά.
1: Όλα τα φυλαχτά. Λοιπόν, και τελικά το δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και οι δύο σύζυγοι συνέβαλαν στην κατάρρευση του γάμου. Τώρα ο άντρας που εμπλέκεται σε αυτό, ο άνθρωπος, δηλαδή η γυναίκα είχε εξωσυζυγική σχέση.
2: Ναι, σύμφωνα με αυτόν. Αποζημίωση όμως αυτός.
1: Κάτσε ρε φίλε, η γυναίκα ανακάλυψε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. Βρήκε φυλαχτά. Τη ρωτάει γιατί κόβει το μαλλί και τη λέει για να σε πεθάνω.
2: Την πήρε την αποζημίωση.
1: Όχι, γιατί το
2: δικαστήριο.
1: Λάδι
2: θα βγει, Δεσποινούλα μου.
1: Απέρριψε τα αιτήματα και των δύο. Επικύρωσε το διαζύγιο. Και δεν επιδίκασε χρηματική αποζημίωση σε κανέναν από τους δύο.
2: Δέσποινα!
1: Τι Δέσποινα, ρε, σου λέω, με έχει πάει με άλλον, έτσι.
2: Αν με ακούς τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Έχω βρει τα φυλαχτά του μαύρα.
2: Είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα, προχώρα. Τι. Όχι άλλες δραστηριότητες όμως, γιατί εγώ ήταν μοναξιά. Κάτι λίγο πιο. Να, ή πιο δραστικό.
1: Πιο γρήγορο, αυτό πήγε να πει. Κάτι λίγο πιο γρήγορο.
2: Ή πιο δραστικό. Ή τέλος πάντων, διαζύγιο κατευθείαν. Ωραία, εντάξει. Ναι, την έπιασε. Να με εξωζυγίσει. Συμβαίνουν αυτά. Την έπιασε να κόβει και τα μαλλιά και να του προκαλεί αρρώστια. Συμβαίνει. Επέζησε. Τι θέλει.
1: Βρήκε δύο φυλαχτά τώρα. Και τι είναι τα φυλαχτά. Δεν είναι φύλλα τα φυλαχτά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
0: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα

0: Από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ, μόδα, επιστροφή στην ανεμελιά, η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών, ασφαλής ομορφιά, οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα, ψυχολογία, ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ξύπνα με χαμόγελο. The best hits ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά.

0: Η Λωρίν και το Tattoo και λίγο πριν η Roxette με το Listen to Your Heart. Σημερινό ξεκίνημα στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης, 24 του μήνα. Σε μία εβδομάδα έχουμε Ιούλιο, έτσι.
1: Bonjour! Έχουμε Ιούλιο.
0: Σε μία εβδομάδα.
1: Σε μία εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα πληρωνόμαστε.
0: Ναι.
1: Πώς θα πας?
0: Πώς θα πάω.
1: Πώς θα πας.
0: Πώς θα πάω. Όπως θα πάω κάθε μήνα. Οριακά πλέον. Μετά τις 20 του μήνα. Αρχίζουμε.
1: Αλεύρι και νερό τα παιδιά.
0: Εντάξει, τα παιδιά όχι αλεύρι και νερό. Αλλά εντάξει.
1: Αλλά εσύ έχεις κόψει τα παγωτίνια.
0: Τα παγωτίνια τα έχω μειώσει βεβαίως. Τα έχω μειώσει για να έχουν τα παιδιά. Ναι. Ή τα έχω μειώσει εγώ. Ή μερικές φορές λέω κι εγώ ότι η εταιρεία που τα φτιάχνει τα έχει μειώσει και υπάρχει μία έλλειψη γιατί έχω φάει εγώ λίγο παραπάνω και δεν έχουν τα παιδιά. Καμιά φορά συμβεί και αυτό καμιά φορά.
1: Να σου πω κάτι, αυτό είναι προστασία γιατί προστατεύεις τα παιδιά από τη ζάχαρη.
0: Καλά,
1: μπράβο
0: τα λέμε,
1: σου.
0: Φυσιάζεσαι.
1: Ναι, μπράβο σου.
0: Ναι, ναι. Γιατί το λες, μια χαρά δεν τα προστατεύω από τη ζάχαρη.
1: Βέβαια. Έτσι. Δεν το συζητώ.
0: Και ευτυχώς έχω ένα που τρώει ζάχαρη. Ναι. Όταν ξεκινήσει και το άλλο να τρώει ζάχαρη, εκεί να το θα κάνω.
1: Εκεί εντάξει. Θα κάνει διπλή προστασία.
0: Είναι αυτή η ζάχαρη. Γενικά στη ζωή μας.
1: Ναρκωτικό είναι ζάχαρη.
0: Πραγματικά. Η δηλαδή, μπράβο και σε σένα.
1: Ναι, από τώρα την έχω κόψει.
0: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να κόψεις τη ζάχαρη.
1: Καλά. Στην πραγματικότητα δεν την έχω κόψει. Γιατί τι εννοώ. Άμα φας μια φρυγανιά, ένα παξιμάδι.
0: Ναι, όλα
1: ένα
0: έχουν λίγο ζάχαρη.
1: Όλα έχουν ζάχαρη. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά έχω βρει κάτι ωραίες συνταγές. Ναι. Να φτιάχνω το δικό μου ψωμί.
0: Ναι.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Και να χρησιμοποιείς όχι μόνο να κόψεις τη ζάχαρη, να χρησιμοποιείς και φυσικά γλυκαντικά. Δηλαδή, όχι να μην βάζεις, ξέρω εγώ, ασπαρτάμι. Έτσι.
1: Όχι.
0: Μιλάμε να κόψεις τη ζάχαρη.
1: Έχουμε πει ερυθριτόλη βάζεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μ' ακούς.
0: Ναι, δεν σ' ακούω.
1: Φυσικό.
0: Δεν σ' ακούω. Και τόση ώρα που σ' ακούω, δηλαδή, ψιλοκουράστηκα.
1: Πάλι δεν μ' ακούς.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη. Backstreet Boys για τη συνέχεια. Ωραίο τραγούδι, Show Me the Meaning of Being Lonely. Και επιστρέφουμε για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που συμβήσαν σήμερα.

0: Blinding Lights, λίγο πριν η Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου, Easy Breakfast, πρώτο ημίωρο και πάμε για άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Επειδή θα πεις στο σαν σήμερα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μέση.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάποια περίεργα γεγονότα της ζωής του Μέση που αποδεικνύουν, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε άστρο. Καταρχάς, μπήκε στην πρώτη του ποδοσφαιρική ομάδα 4 χρονών. Και τον ήταν δάσκαλός του ο μπαμπάς του. Αυτός τώρα το πρώτο συμβόλαιό του το υπέγραψε με την Μπαρτσελόνα σε μία χαρτοπετσέτα. Γιατί βιαζόντουσαν τόσο πολύ οι υπεύθυνοι να τον πάρουν και φοβόντουσαν μην αλλάξει γνώμη, που την που υπογράψαν σε μία χαρτοπετσέτα, η οποία το 2024 πουλήθηκε κοντά στο 1 εκατομμύριο, όταν βγήκε σε δημοπρασία. Όταν έκανε, λέει, τον πρώτο του αγώνα στην Εθνική Αργεντινής, μέσα σε 45 δευτερόλεπτα πήρε κόκκινη κάρτα. Γιατί έδωσε, πώς το λένε, μια γκονιά σε έναν Ούγγρο.
0: Σαν αντίπαλο, ναι.
1: Ακριβώς. Και η φωτογραφία του με το World Cup, με το Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Παγκόσμιο Κύπελλο, ναι.
1: Το 2022 κέρδισε πάνω από 74 εκατομμύρια likes. 74 εκατομμύρια, φαντάζομαι πώς τον ακολουθούν.
0: Ο οποίος προχθές έγινε και ρέκορντ μαν όλων των εποχών, γιατί έχει πετύχει ήδη και συνεχίζει βεβαίως, γιατί προκρίθηκε η Αργεντινή. 18 γκολ μέχρι στιγμής, έτσι στα παγκόσμια κύπελα, είναι ο νούμερο ένα σκόρερ όλων των εποχών.
1: Προχθές έβαλε δύο.
0: Σε παγκόσμια, προχθές έβαλε δύο.
1: Προχθές έβαλε δύο. Στα 16 που ήταν,
0: υπήρχε
1: μια γυναίκα που κρατούσε το ρεκόρ με 17 γκολ. Τώρα είναι πρώτο.
0: Έβαλε δύο. Και μάλιστα είχε και προβλήματα υγείας πολύ νεαρός.
1: Βέβαια.
0: Έτσι τον βοήθησε πολύ δηλαδή η Μπαρτσελόνα, οι ακαδημίες και όλο ο οργανισμό Μπαρτσελόνα.
1: Ναι. Είχε τη θεραπεία του, ήταν γύρω στα 900, γύρω στα 1000 δολάρια, ευρώ τώρα, ας πούμε.
0: Με σημερινά λεφτά.
1: Με σημερινά λεφτά,
0: ναι.
1: 900 ευρώ το μήνα, γιατί θα σου πω τι είχε. Είχε
0: ένα θέμα
1: ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Με, την, με το πώς μεγάλωνε ο οργανισμός του.
1: 900 ευρώ το μήνα περίπου.
0: Σαν σήμερα, 24 του μήνα, να πούμε ότι ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας το 1821 η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα, στην Ίδρα, έτσι. Σαν σήμερα το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο στη Βόρεια Ιταλία. Αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων είναι ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει και ιδρύει, βλέποντας αυτά που γίνανε εκεί, στη μάχη αυτή, το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Σαν σήμερα το 1901 γίνεται η πρώτη έκθεση με πίνακες του Πάμπλο Πικάσο, ο ζωγράφος σε ηλικία τότε 19 ετών, η έκθεση στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν την γέφυρα του ποταμού Κβάι, μια ταινία που μνημονεύω συχνά, στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης.
1: Που την είχες δει έτσι.
0: Την ταινία, ναι. Την είχα δει κάποια στιγμή
1: δηλαδή
0: πολύ
1: μικρός.
0: Μόνο τότε.
1: Ναι, μικρός. Ναι. Ίσως τότε δηλαδή να έχεις κάποια ψήγματα τέχνης μέσα σου και μετά κάτι έγινε,
0: ναι, κάτι
1: και διαλύθηκε. Δεν ξέρω. Στον ψυχολόγο, στον ψυχοθεραπευτή, στον υπνοτιστή σου, αυτά.
0: Λοιπόν, πέρα από, από τον Ερυθρό Σταυρό, σαν σήμερα το 1932 γεννήθηκε και έφυγε από τη ζωή το 2001 ο David McTaggart, είναι ο Καναδός ακτιβιστής και ιδρυτής της Διεθνούς Οργάνωσης Greenpeace. Επίσης γεννημένος σαν σήμερα ο Jeff Beck, μεγάλος βιρτουόζος της κιθάρας, ο Mick Fleetwood, ο Lionel Messi που ανέφερες και εσύ βεβαίως, και ο Glenn Medeiros.
1: Να τη γεννήσει, γλυκανάλα το τραγούδι.
0: Γλυκανάλα το, αλλά στο σχολείο τότε νούμερο ένα επιτυχία στο χωρισμό. Δηλαδή ήταν από τα τραγούδια που όταν χώριζες εκεί τη μία φορά. Με πώς, τι βρες στάθη μου.
1: Δεν το έχω να χωρίσεις, πρέπει να τα έχεις φτιάξει πρώτα.
0: Αυτό είπα, είπα εκεί τη μία φορά, δεν είπα. Δεν είπα εκεί τη μία φορά.
1: Τα έχεις φτιάξει με μια κοπέλα στο σχολείο.
0: Ναι, με μία.
1: Μπράβο, αγάπη μου, πόσο καιρό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Α, δεν θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι. Οι υπόλοιποι όλοι ήταν εφήμερες. Αυτή ήταν η σχέση κανονική.
1: Ναι. Πόσο έλεγες εσύ, πόσο έλεγε αυτή. Πόσο καιρό τα είχατε δηλαδή σύμφωνα με σένα, πόσο καιρό είχατε σύμφωνα με αυτή.
0: Αυτά τώρα έχουν μπει στο χρονοτούλο από τις ιστορίες. Ας μην τα σκαλίζουμε.
1: Την έχει πετύχει αυτή ποτέ πάνω, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Την έχω πετύχει. Καλά, σιγά τα. Σιγά. Ευτυχώς που ξέπλεξα.
1: 15 χρονών.
0: Say it right. Η Νέλη Φουρτάδο και σε λίγο το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Λοιπόν, η Νέρη Φρουτάδο, Say It Right, πρωινό Τετάρτης, έτοιμη για το λέξο ελληνογκρεκόραμα.
1: Και η καλλιστενική που κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Το τένις που κάνεις εσύ.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και το ξύσιμο που κάνεις εσύ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ιδάλιμα.
0: Ιδάλιμα είναι.
1: Με γιώτα γιώτα.
0: Ιδάλιμα.
1: Πληθυντικός, ναι.
0: Ναι, είναι.
1: Φυσικά και είναι. Mm-hmm. Γιατί προκαλούν υδρότα, εφίδρωση. Και το τένις και η καλλιστενική και το ξύσιμο ενίοτε.
0: Καλά, βέβαια. Άμα.
1: Αρχαία ελληνική λέξη, λοιπόν.
0: Περάσει λίγο η ώρα και έχει λίγο ζέστη.
1: Αρχαία ελληνική λέξη. Τι ωραία λέξη, δεν τη χρησιμοποιούμε πια.
0: Ποτέ.
1: Πρόσεξε να δεις. Προέρχεται από το είδος, το οποίο είναι πολύ μεγάλη η έντονη ζέστη, η θερμότητα. Και άλυμος, που προέρχεται από το άλς. Άλς είναι είτε η θάλασσα είτε το αλάτι. Ο άλυμος υπήρχε από την αρχαιότητα. Δηλαδή υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα δήμος αλυμούς. Οπότε από το μεγάλη θερμότητα και το αλάτι είναι αυτό που από την πώς το λένε, από τη πολύ μεγάλη ζέστη προκαλείται ο υδρότας. Ο υδρότας, ποιο είναι το συστατικό του υδρότα? Το αλάτι.
0: Το αλάτι.
1: Καταπληκτικό.
0: Φοβερό.
1: Πώς τη λένε τη λέξη?
0: Ιδάλιμος.
1: Μπράβο, ο ιδάλιμος.
0: Απλώς σκέφτομαι ταυτόχρονα αν ποτέ έχω υδρώσει από ξύσιμο. Να ένας στόχος για το καλοκαίρι.
1: Εγώ πάντως στην καλλιστενική. Όχι υδρώνω, yeah. Όταν είμαι ανάσκελα γιατί κάνω κάποιες ασκήσεις, νιώθω τον υδρότα να μου καίει μέσα τα μάτια. Γιατί που τσούζει από το αλάτι, μπαίνει μέσα ξανά. Παναγία μου, τι τραβάω.
0: Κόψα μας, σε ταλαιπωρεί τόσο πολύ.
1: Δεν γίνεται, μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το συνεχίσω.
0: Βλέπετε,
1: εσένα και το ξύσιμο.
0: Δεν υπάρχει πουθενά η φράση, το έχω πληρώσει. Αυτό δεν μας νοιάζει.
1: Όχι.
0: Όχι, μα. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πώ ξέρετε, εσύ είναι ιδέε που να σου λέει σταμάτα το ξύσιμο και λε: ω, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, όχι, ρε, κάτσε. Δηλαδή, δύο-τρία πράγματα έχουν μείνει στη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Ένα από αυτά είναι αυτό. Και τώρα μπήκε και ένα στόχο. Δηλαδή, πήρε και μία.
1: Ναι.
0: Πάνω που μπορεί να χαβαρεθεί.
1: Ναι.
0: Ή να πει μήπω να το κόψω γιατί έχουν πει ότι.
1: Ξεπερνά τα ωριά σου τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάω παρακάτω.
1: Όχι να ματώσει, να υδρώσει. Έχει διαφορά.
0: Ματώσει, έχω ματώσει. Δηλαδή, δεν είναι. Θα το κάνω και τώρα που μιλάμε δηλαδή. Άμα λίγο. Μπορώ, δεν είναι. Το υδρότα και με το air condition. Ακόμη μεγαλύτερο στόχο.
1: Ναι, βέβαια με το air condition.
0: Άτζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
13: Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται. Σήμερα εξετάζονται στο μάθημα των Ιταλικών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Εύβοιας. Συνελήφθη μία 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση μετά από έρευνα για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην κερατέα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατζέλη δίνει νομοθετική διάταξη που διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που κατέθεσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο προσψήφιση πολυνομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Συνελήφθη μία 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση μετά από έρευνα για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην κερατέα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό. Έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως το Ιράν δεν θα μπορέσει να χρεώσει διόδια στα ασθενά του Ορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέγοντας πως μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν ενάντια στο διεθνές δίκαιο.
16: Sports. Η Πορτογαλία επιβλήθηκε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Μουντιάλ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει για άλλη μία φορά μια ανεπανάληπτη εμφάνιση. Αγγλία-Γκάνα έμειναν στο 0-0 για την δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου της διοργάνωσης στη Βοστόνη. Η Κροατία νίκησε τον Παναμά στο Τορόντο με 1-0, ο οποίος έμεινε χωρίς βαθμό και αποκλείστηκε.
17: Easy weather.
16: Γενικά έθρεψε ο καιρός στην Αττική. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
18: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Easy.
19: Λοιπόν, και η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στο Κηφισό, στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Δύο Ηλιστήρια. Έχουμε κίνηση στον Καρέα ελαφρώς από την Ηλίουπολη έτσι λίγο προς το Βύρονα και έχουμε κίνηση στον Πειραιά, κυρίως στο κομμάτι, στην Κόνονος εκεί στο λιμάνι και στην Ακτή Κονδύλια αλλά και στην Ακτή Ποσειδώνος. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Σε λίγο επικαιρότητα, μέχρι τότε, Daniel Potter, Bad Day και Samantha Fox. Τι με κοιτάς?
20: Σε κοιτάω ότι το πήρες μονότερμα και πάρα πολύ γρήγορα, με πολύ ρυθμό. Και λέω, άραγε, μήπως θέλει να κάνει διάλειμμα για να ξυστεί, για να δοκιμάσει αυτό το πράγμα που
19: κάνει. Ναι, αλλά κοιτούσε το κινητό και την ώρα που είπα Samantha Fox, με κοίταξες, λες και πρέπει να νιώσω ενοχές για κάτι που έχω κάνει, ας πούμε, παλιότερα.
20: Σίγουρα υπάρχει κάτι
19: καμία
20: τέτοιο.
19: Ενοχή.
20: Υπάρχει σίγουρα κάτι τέτοιο.
19: Μόνο ωραίες αναμνήσεις. Μόνο ωραίες αναμνήσεις. Πάμε.

0: Ο Ντάνιελ Πότερ και το Bad Day στο Easy Breakfast, 7 και 13 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτης.
1: Και να στο αφαιρέσω αυτό το τραγούδι, να σου λέει και ο Ντάνιελ Πότερ, Bad Day. Μπορεί χθες, ας πούμε, να έχεις μια άσχημη μέρα.
0: Ναι.
1: Bad night, bad νύχτα. Μια άσχημη νύχτα, ας πούμε, που δεν κοιμήθηκες.
0: Μου αρέσει το μεταφράσεις.
1: Να το βλέπεις έτσι. Ναι. Ναι. Bad month,
0: ναι.
1: Άσχημο μήνα. Bad life, άσχημη ζωή. Δεν έγινε και τίποτα. Σου λέει και τον Ντάνιελ.
0: Γιατί στην ημέρα υπάρχει η επόμενη μέρα, στο μήνα υπάρχει ο επόμενος μήνας και στη ζωή υπάρχει η δεύτερη.
1: Φυσικά,
0: η
1: επόμενη ζωή.
0: Η
1: δεύτερη.
0: Η επόμενη,
1: τι, yeah. Είσαι νέα ψυχή, τόσο νέα ψυχή, είσαι, πρέπει να έχεις και πάνω. Δεν θα έχεις καμιά δεκαριά πίσω στην πλάτη σου.
0: Όχι.
1: Μπορεί και όχι.
0: Έτσι
1: βλέπω.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Βλέποντας τελικά, μπορεί να είσαι νέα ψυχή.
0: Επικαιρότητα στα δικά μας εδώ έχει να κάνει με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ποιοι ωφελούνται από τον νέο υπολογισμό τόκων και κάποιοι που μένουν εκτός, με διάφορα παραδείγματα που μπορείτε να διαβάσετε στην ειδησιογραφία. Τον καύσωνα βεβαίως, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες στην Ευρώπη, κυρίως τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Και τη Γερμανία, που αναμένει και αυτή οι υψηλές θερμοκρασίες. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκεί με το Ιράν ακόμη συζητάνε. Και ο καθένας λέει τα δικά του. Και τα στενά του ορμούς, μία ανοίγουν, μία κλείνουν.
1: Εν τω μεταξύ, καταρχάς, μπράβο σου που δεν είπες για το πετρέλαιο. Που διάβασα εγώ ότι πήγε σε προπολεμικά επίπεδα.
0: Δεν πήγε ακόμη.
1: Ολική επαναφορά λέει στα προπολεμικά επίπεδα,
0: καλά,
1: μετά τη
0: συμβολή. Πλησιάζει, πλησιάζει. Είναι στα προπολεμικά, ήταν, αν θυμάμαι καλά, στα 71 δολάρια το βαρέλι το αργό. Τώρα είναι στα 74-75 κάπου.
1: Εντάξει. Okay.
0: Πλησιάζει.
1: Καλά, για
0: μην υπερβάλλουμε. Θα σας ενημερώσω όταν είναι.
1: Εμείς τι γίνεται, ξέρετε, εδώ με τη δικιά μας τη βενζίνα, πώς πάει η όλη ιστορία.
0: Εντάξει, ακόμη δεν έχει φανεί.
1: Α, δεν έχει φανεί.
0: Έχει μία από το, αλλά δεν είναι.
1: Μα φαντάζομαι. Θα φανεί με τον επόμενο πόλεμο. Δηλαδή θα γίνει ο επόμενο πόλεμο.
0: Πριν προλάβει να μπορεί, δεν αποκλείεται.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν αποκλείεται. Και δεν θα πέσουν και δεν προλάβουν να πέσουν και τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν θα πέσουν και αυτά, αφού.
1: Στο σούπερ μάρκετ, αγόρι μου, δεν έχει πρόβλημα.
0: Πώς, με τα μεταφορικά. Τι είναι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν έχει πρόβλημα γενικά με το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ είναι φανταστικό.
0: Αν δεν πας, μια χαρά είναι, ναι.
1: Όχι, δεν το λέω αυτό. Το λέω γιατί βγήκε μία τη Ένωση Καταναλωτών,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: Ινστιτούτου εκεί πέρα που,
0: ναι, ναι,
1: βγάλανε χθες δημοσίευμα. Το πιο φτηνό σούπερ μάρκετ έχεις από 7 χώρες της Ευρώπης, που μέσα είναι η Γαλλία, είναι η Μεγάλη Βρετανία, είναι η Ρουμανία νομίζω. Έχεις το πιο φτηνό σούπερ μάρκετ.
0: Εγώ.
1: Εσύ. Α, δεν το έχεις αντιληφθεί, τι να σου πω. Καλά, εντωμεταξύ έχει πάρα πολύ πλακία. Τι γράφουν αυτό το, λοιπόν, το πράγμα. Και όπως καταλαβαίνεις, από κάτω το τι γράφουν.
0: Επειδή ταξιδεύουμε κιόλας, δηλαδή έχουμε πάει και στο εξωτερικό, έχουμε πάει στα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, και επίσης κάποιοι πάνε και εδώ πέρα στα τωρινά. Επισκέπτονται και τα δικά τους στα σούπερ μάρκετ. Οπότε θέλω να πω ότι το να λες ότι είναι το πιο φτηνό και να το παρουσιάζεις ότι είναι το πιο φτηνό. Ότι εντάξει, παιδιά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Βέβαια, έχουμε ένα θέμα ΦΠΑ, γιατί είναι λίγο αυξημένο ο ΦΠΑ. Δηλαδή, μόνο η Ρουμανία νομίζω έχει πιο πάνω ΦΠΑ από εμάς. Όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν πιο κάτω από εμάς, που βγαίνει ένας μέσος σταθμικός ένα 13%.
0: Ναι, ναι.
1: Σε εμάς από το 24 το 6 και το 13. Ένα 15 βγαίνει. Αλλά σου λέει το πιο φθηνό. Τι να κάνουμε.
0: Εγώ πάντω το μπαφο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Είναι χειρότερα από το να έμπαινα στην ΑΔΕ για να δώσω κατάθεση, ας πούμε, για χρέη που μπορεί να είχα ή να
1: μην. Μπορεί να είχε.
0: Μπορεί να είχα, ναι, που μπορεί να πιο πολύ φοβάμαι μπαίνοντα στο σούπερ μάρκετ παρά αν έμπαινα στο ΣΔΟΕ, το παλιό το ΣΔΟΕ.
1: Ναι, γιατί στο σούπερ μάρκετ μπαίνει και συχνά. Κατάλαβε στο ΣΔΟΕ, για να πηγαίνει τόσο συχνά και στο ΣΔΟΕ, θα σου έλεγα εγώ.
0: Ξέρω εγώ, ωραία. Ξέρω πάλι. Πάση περιπτώσει, εντάξει, ωραία. Αφού το έχουμε το φθηνότερο, μήπως είναι άλλο και εγώ δεν έχω πάει. Μήπως είναι σαν τα Speak Easy τα μπαρ που ήταν κρυφά, δεν ήξερε ότι είναι μπαρ, είχε μία πόρτα. Έλεγε τον κωδικό και έμπαινε. Υπάρχουν τέτοια σούπερ μάρκετ τα οποία δεν είναι για όλους μας και δεν τα έχουμε ανακαλύψει.
1: Έχεις δίκιο
0: κι αυτό. Μιλώντας για ΣΔΟΕ, πώς λέγεται τώρα ΔΕΟΣ, θα πούμε μετά για ένα κυκλωματάκι πάλι που αποκαλύφθηκε. Δεν το διάβασες.
1: Τι κυκλωματάκι.
0: Για μια κατασκευαστή.
1: Άμα.
0: Χάρι Στάιλς προς το παρόν.

0: A Jovo Night, η Cindy Lauper στο Easy Breakfast. Πρωινό Τετάρτης λοιπόν, έτσι πρώτο ημίωρο αυτής της ώρας. Πάμε στους ελεγκτές του ΔΕΟΣ, του παλιού ΔΟΕ, έτσι. Οι οποίοι μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις βρήκανε σημαντικές αποκλίσεις σε φορολογικές δηλώσεις συγκεκριμένων εταιριών, ενός μεσητικού γραφείου δηλαδή και μιας κατασκευαστικής εταιρείας. Και καλά το μεσητικό γραφείο. Το μεσητικό γραφείο διαφήμιζε στο site του κάποια ακίνητα που είχε πουλήσει.
1: Ναι.
0: Τα είδανε αυτοί ότι τα διαφημίζει ότι τα έχει πουλήσει. Ζήτησαν τα χαρτιά τα σχετικά και είδαν ότι κάποια δεν είχαν δηλωθεί. Και υπήρχαν διάφορες αποκλίσεις. Η κατασκευαστική εταιρεία είχε δηλώσει έσοδα 3 ευρώ.
1: Τι είχε κατασκευάσει? Πύργο από άμμο στην παραλία στην Καλλιτική.
0: Δεν θα πω, δεν θα βγάλω την ουρά μου απ' έξω. Κάτι έχουμε κρύψει κι εμείς μες τα χρόνια. Εντάξει ρε παιδιά, 3 ευρώ. Κατασκευαστική 3 ευρώ. Και ζημιές ξέρω εγώ, 1000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτό το λογιστή, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και του είπε εντάξει, προχωρήστε με 3 ευρώ. Ναι.
0: Βάλε ένα μηδέν, 30 ευρώ.
1: Μα και πάλι. Δεν είχαν έσοδα 3 εκατομμύρια.
0: Κάπου εκεί είναι κάτι. Βάλε 3.000 ευρώ. Βάλε 30.000 ευρώ.
1: Βάλε 300.000
0: ευρώ. Βάλε 300.000 ευρώ.
1: Βάλε 500.000 ευρώ.
0: Όχι, εγώ θέλω να έχει 3 μπροστά. Οπότε
1: μετά
0: από 3 δεν έχει 300.000. Βάλε 300.000.
1: Ωραία, ωραία.
0: 300.000. 3 ευρώ.
1: 3 ευρώ. Εντάξει. Και μετά τι του κάνουν αυτού?
0: Πρόστιμο, φαντάζομαι. Κατασχέσεις, πρόστιμο και τα λοιπά. Και θα λέει κιόλας αυτή μετά, πως την πατήσαμε ρε εσύ.
1: Ρε, το σχέδιο ήταν τέλειο.
0: Ένα μηδενικό να είχαμε βάλει, θα τους είχαμε ρίξει στα χρυσά μάτια.
1: Ναι. Εγώ κανονικά πιστεύω ότι σε αυτούς όλους θα πρέπει να βάζουν για να κάνουν και κοινοφελή εργασία. Δηλαδή, άμα δεν είναι να τους βάλεις μέσα φυλακή, θα έπρεπε, παιδί μου, όπως και στο εξωτερικό, να κάνεις υποχρεωτική εργασία. Πας να καθαρίζεις, κατασκευαστική είσαι. Καθάριζε μπάζα με τα χέρια σου. Αλήθεια. Πήγαινε σε όλα αυτά τα χωράφια τώρα που λένε, ας πούμε.
0: Τα καθάριστα.
1: Τα καθάριστα.
0: Καθάρισέ
1: και βάλ τους και καθάρισέ τα. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται μόνο με ένα πρόστιμο, γιατί να σου πω κάτι και που ξέρω εγώ τώρα, αν αυτό θα το πληρώσει το πρόστιμο. Πόσα και πόσα δικαστήρια
0: καλά,
1: δεν έχουν επιδικαστεί με υποθέσεις οικονομικής φύσης που ο ένας πρέπει να πληρώσει τον άλλον και δεν έχει υπάρξει ο δεύτερος ποτέ. Πόσο τώρα τα ίδια με τα πρόστιμα κτλ.
0: Δεν λέμε κατά καιρούς. Αυτές όλες οι ειδήσεις οι οποίες κυκλοφορούν στην πραγματικότητα για να κινητοποιηθούν, μην πας και φοβηθεί κανένας. Που λένε, ξέρω εγώ, βγήκαν οι ελεγκτές τους στα νησιά να ελέγξουν. Ή μετά λέει, υπάρχουν
1: ακριβώς
0: 45 δισεκατομμύρια τα οποία χρωστάει έναν τυχαίο αριθμό προς το κράτος, οι πολίτες όλοι. Ακ των οποίων, ξέρω εγώ, το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα, το 90% είναι ανίσπρακτα. Δεν πρέπει να εισπρακτούν ποτέ.
1: Ωραία,
0: αλλά φέρεις βέβαια τον αριθμό για να την. Α, χρωστάμε 45 δισεκατομμύρια. Πάμε. Aerosmith. Δεν το θέλω αυτό. I don't wanna miss a thing. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το τραγούδι. Το έχω ξαναπεί.
1: Δεν μου πει ότι το βγάλες.
0: Θα σε το βγάλω.
1: Όχι, δεν θέλω να το βγάλεις. Γιατί να το βγάλεις, επειδή δεν σ' αρέσει.
0: Γιατί μπορώ. I don't wanna miss a thing. Για να κλείσουμε μουσικά για αυτό το ημίωρο. Τι είπες?
1: Ωραίο είναι. Σε χαλαρώ.

0: I don't wanna miss a thing, Aerosmith, στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτη, 7:30, φύγαμε για break.
1: Στην ταινία με το διάστημα δεν ήταν αυτή η ταινία.
0: Αρμαγεδόν αυτό.
1: Ορίστε. Αυτή τη δεν είχαν ήλιο. Ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά μας δίνει και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Καταπραίνει, δροσίζει, αναπλάσσει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο και όλα αυτά βέβαια με φυσικό τρόπο. Συνδυάζει αλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασης. Έχει γιαουρτάκι που έχει ισχυρή καταπραϊντική και αντιφλογιστική δράση, ιδανικό για άμεση ανακούφιση από τον ερυθισμό. Έχει συγκλονιστικό άρωμα, δεν είναι καθόλου λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και φυσικά το τοποθετεί στο ψυγείο πριν από τη χρήση για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Uniburn After Sun και είσαι έτοιμος ξανά για την επόμενη εξόρμηση φυσικά και μόνο από τη Unipharma.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
14: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Ναι, έχουμε Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Στο Καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο Καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Να δω

0: μια έκρηξη.
1: Έκρηξη, πότε καλέ.
0: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
2: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
1: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
0: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
3: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
2: Ποιος.
0: Έρχεται για να κάνει...
4: Μπαμ.
0: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
2: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
0: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.

0: Παρέα με τη Μινώαν, απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με Μινώαν Lines. Με περισσότερα από 50 χρόνια θαλάσσιων διαδρομών, η Μινώαν Lines προσφέρει καθημερινά δρομολόγια προς Κρήτη, Μήλο ή Πειραιά με άνεση, ποιότητα και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Και φέτος το ταξίδι γίνεται ακόμη πιο εύκολο και προσιτό. Κλείστε τα εισιτήρια σας στο minoan.gr, πληρώστε μέσω TBI Bank σε 3 ή 4 άτοκες δόσεις και επιπλέον για κρατήσεις άνω των 200 ευρώ στις 15 Ιουλίου κερδίζετε αυτόματα έκπτωση 15 ευρώ στην κράτησή σας. Γιατί όταν σκέφτεσαι ταξίδι, σκέφτεσαι Minoan Lines, minoan.gr για περισσότερες πληροφορίες. Κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών, στην κάθοδο κατά διαστήματα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός μικροκαθυστερήσει στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Κηφισού λίγο πριν και λίγο μετά τα 2-2. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κίνηση έχουμε στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Αρδιτού λίγο από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή προς το πρώην Χίλτον, στον Καρέ από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, στην Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού και στη Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Έρχεται η εύκολη ερώτηση not.
0: Βέβαια.
1: Χθες δεν είχε βρεθεί η σωστή απάντηση, σωστά, δεν θυμάμαι.
0: Χθες νομίζω ναι, δεν βρέθηκε.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν βρέθηκε.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε, έχετε άλλη μια ευκαιρία στα μέσα της εβδομάδας. Τι κάνεις, Στάθε?
0: Πειράματα. Μόνο έτσι γίνονται μεγάλες ανακαλύψεις.
1: Τι ανακάλυψες τώρα, είμαι
0: ακόμη τίποτα, δεν είπα ότι πέτυχε.
1: Είπα
0: ότι πέτυχε το πείραμα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ήθελα να δω κάτι πόσο γρήγορα να το αποκρίνω.
1: Στο μέσο της εβδομάδας να ακονίσετε τον εγκέφαλό σας. Για να δούμε. Εμείς εδώ πέρα, όπως βλέπετε, δεν τον δουλεύουμε και πολύ. Πάμε
0: καλά,
1: με τα instinct.
0: Καλά, καλά,
1: ναι, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Άμα δεν δοκιμάσεις.
1: Ναι.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift. Εδώ είμαστε στο Easy Breakfast, 46 λεπτά μετά τις 7. Έτοιμοι για...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Τώρα που καλοκαιρίες έχουμε βγει, βγαίνουμε μονίμως εκτός ώρας για την εύκολη ερώτηση. Not. Εγώ δηλαδή, δεν αυτοκριτική κάνω.
2: Ναι, αλλά χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό στην αυτοκριτική σου.
0: Γιατί μαζί είμαστε εδώ.
2: Α, ωραία.
0: Εγώ δεν λέω επιστρέφουμε.
2: Άρα δηλαδή όταν, όταν κάνεις λάθη είμαστε μαζί, όταν κάνεις επιτυχία.
0: Μαζί. Ναι, είμαστε μαζί γιατί είσαι δίπλα μου και δεν, δεν σε βλέπω να μου πεις μία μέρα να μου πεις ρε εσύ. Γίνομαι λίγο αργά.
2: Ναι.
0: Να μαζευτώ λίγο.
2: Άμα στο πω θα μαζευτείς.
0: Άστο αυτό, θα το δούμε.
2: Εντάξει, okay, για πάμε.
0: Αλλά
2: τώρα
0: θα πω τουλάχιστον η Μαρία κινητοποιήθηκε.
2: Ναι, βέβαια.
0: 4 στους 10 έχουν εκνευριστεί με άτομο του περιβάλλοντος τους εξαιτίας αυτού, λέγαμε χθες. Είδαν ότι κάτι τους έκαναν στον ύπνο τους. Όντως δεν είχε βρεθεί η σωστή απάντηση. 1 στους 4 θα πω σήμερα. Σχεδόν 1 στους 4 δήλωσαν ότι αποφάσισαν να χάσουν βάρος εξαιτίας αυτού. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας.
2: Ναι, υποθέσω δεν είναι ο καθρέφτης.
0: 1 στους 4 μπορεί και να είναι ο καθρέφτης.
2: Να.
0: Πλέον poker face. 1 στους 4 δήλωσε ότι αποφάσισε να χάσει, τέλειος, να χάσει βάρος εξαιτίας αυτού. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας με τα οποία διεκδικείτε τα 3 βιβλία, ένας νικητής, μία νικήτρια των εκδόσεων Διόπτρα.
2: 3 βιβλία που φωτίζουν σημαντικά ζητήματα της εποχής μας. Η Φλόγα της Ελευθερίας του Wolfram Eilenberger, Simon de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil, Ayn Rand. Από το 33 έως το 43, τέσσερις γυναίκες οραματίστρες αντιστέκονται στον απολυταρχισμό με ριζοσπαστικές ιδέες που φωτίζουν τη σχέση ατόμου και κοινωνίας, άνδρα και γυναίκας, θεού και ανθρώπου. Εδώ τώρα έχουμε την ιχνηλάτηση των συναρπαστικών διαδρομών τους που αποτελούν τον ορισμό μιας φιλοσοφίας δραστήριας και ασυμβίβαστα ελεύθερης. Και η αστική ζούγκλα του Μπεν Βίλσον και ο φόβος μπροστά στην ελευθερία, είναι ανανεωμένη έκδοση του Eric Fromm. Αυτά τα 3 βιβλία που έχουν να κάνουν πολύ με την ελευθερία,
0: Πάτσε,
2: με την κοινωνία. Που να ξέρω, με την κοινωνία και με όλα αυτά. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Διόπτρα.gr, το site για περισσότερες πληροφορίες. Κάντε λίγο υπομονή. Και εσείς, άμα κάνετε την αυτοκριτική σας, θα δείτε ότι στην ίδια κατάσταση είστε.
0: Ακουμπώντας το ποτηράκι του καφέ, αντί να το ακουμπήσω πάνω στο τραπέζι, το ακούμπησα πάνω στο ποντίκι και σταμάτησε αυτό.
2: Δεν θα σου είναι ένα όνειρο δημόσιος υπάλληλος. Δεν θα σου είναι ένα όνειρο. Δηλαδή να δούλευε στα ΕΛΤΑ, α πούμε, ρε παιδί μου, για παράδειγμα. Δεν θα σου είναι ένα καταπληκτικό. Παρεμπιπτόντως, να πούμε, επειδή πήγα και πήρα την άδεια την προηγούμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Μεταφορών εδώ πέρα. Στην Κηφισίας, εδώ που είναι στο Μαρούσι.
0: Ναι.
2: Εξαιρετικές όλες. Δίνανε πόνο οι κυρίες που ήταν εκεί πέρα. Μπράβο, κορίτσια, μας ακούτε και όλες. Συγχαρητήρια, πάρα πολύ εξυπηρετικές και δεν λέω μόνο σε μένα, σε όλο τον κόσμο.
0: Σχεδόν 1 στους 4.
2: Δεν θέλει να δουλέψει άλλο τέλος.
0: Να χάσει βάρος εξαιτίας αυτού. Τα πρώτα μηνύματα λέτε για το γάμο, που δεν είναι η σωστή απάντηση. Ενός πρώην συντρόφου, που δεν είναι επίσης η σωστή απάντηση. Ούτε το θέμα υγείας, ούτε μία φωτογραφία, ούτε τα ρούχα, ούτε ο χωρισμός, ούτε τα μαγιό που έχετε στείλει. Και το καλοκαίρι προφανώς κτλ. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. 10 παρά 5 η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast όπως πάντα. Και μετά το τέλος της εκπομπής, τσεκάρετε αν θέλετε τον Instagram λογαριασμό του Easy. Εκεί ανεβάζουμε την εύκολη ερώτηση Not με story μαζί με την απάντησή της. Κατά τα άλλα, εντότρι, what about now για τη συνέχεια και θα δούμε αν προλάβουμε να κάνουμε ένα pay your bills τώρα σε αυτό το ημίωρο. Το αφήνουμε έτσι φλού.
2: Ναι.
0: Γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη.
2: Μόνο.

0: What about now, η Ντότρι στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης. Ολοκληρώνοντας και αυτή την ώρα, και θα την ολοκληρώσουμε βεβαίως με το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα. Διότι κάθε μέρα επιχειρούμε να πληρώσουμε δύο δικούς σας λογαριασμούς ως 150 ευρώ τη φορά, όπως δηλώνετε εσείς συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο Easy972.
1: Αμάν, αμάν, αμάν, 268 και 46 ναι, ευρώ η πληρωμή πιστωτικής κάρτας. Εμείς θα δώσουμε τα 150 στην Ευαγγελία Χ. Ευαγγελία Χ με κινητό που τελειώνει σε 921. Έχεις επισυνάψει την πληρωμή πιστωτικής κάρτας αξίας 268 και 46, 150 θα δώσουμε εμείς για την Ευαγγελία Χ με κινητό που τελειώνει σε 9-2-1. Ευαγγελίτσα μου.
0: Ναι, ας ξελαφρώσουμε λίγο. 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή όπως ορίζουν οι όροι του παιχνιδιού μέχρι τις 8 και 4 πρώτα λεπτά. 2-10-68-42-2-20 Ευαγγελία Χ με κινητό που τελειώνει σε 9-2-1. Σε περιμένουμε και σε περιμένουν 150 ευρώ για την πληρωμή πιστωτικής κάρτας. 2-10-68-42-2-20 για το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα. Κατά τα άλλα, επειδή ο χρόνος πλέον έχει διαχειριστεί πολύ λάθος από μέρους σου, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου.
1: Πιο πριν όμως,
0: να θυμίσουμε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Μίλα.
1: Ακριβώς. Καλοκαίρι σημαίνει Max Stores. Γιατί η διαφορά ανάμεσα σε μια τέλεια μέρα στην παραλία και σε μια ταλαιπωρία είναι μια ομπρέλα που ξέχασες, ή το ψυγιάκι που το έχεις γεμίσει και δεν το πήρες, ή τα φουσκωτά που θυμήθηκες τελευταία στιγμή. Γι' αυτό πριν πας παραλία, περνάς από τα Max Stores και θα τα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για θάλασσα και παραλία σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Και online στα maxstores.gr. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε, μη σκάτε, καλοκαίρι στα Max.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Όλα ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλεο, σήμερα αναζωπηρώθηκε. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο και Φυσού. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται. Σήμερα εξετάζονται στο μάθημα των Ιταλικών. Κατατέθηκε στη Βουλή η νέα νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη διάταξη, ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού που αυτό οδηγείται στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών. Μπάρας απεργιακών κοινοτοποιήσεων σήμερα. 24-ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στις κατασκευές και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος. Παράλληλα με τους οικοδόμους απεργούν ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί στα κατασκευαστικά έργα. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Οδό Σταδίου. Σε στάση εργασίας από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο στην Αθήνα, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11 μπροστά στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Τέλος, συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ στις 7 το απόγευμα έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, διεκδικώντας την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας. Σε περισσότερα από 1.000 ανέρχονται τα αποκλεισμένα πλοία στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με γερμανική ασφαλιστική εταιρεία.
3: Easy Sports.
4: Η Πορτογαλία επιβλήθηκε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Μουντιάλ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει για άλλη μια φορά μια ανεπανάληπτη εμφάνιση. Αγγλία-Γκάνα έμειναν στο 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου της διοργάνωσης στη Βοστόνη. Η Κροατία νίκησε τον Παναμά στο Τορόντο με 1-0, ο οποίος έμεινε χωρίς βαθμό και αποκλείστηκε. Η Κολομβία νίκησε με 1-0 το Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης.
3: Easy weather.
4: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα ακυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Easy.

0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα. Στη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προ τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψο τη Αχαρνών προ το Περιστέρι. Έχουμε αρκετή κίνηση, ποτηλιάρισμα. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από τον κόμβο τη Λεωφόρου Δημοκρατία μέχρι και τον κόμβο τη Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην κάθοδο κυρίω από το Νέο Ψυχικό προ την Πανορμού. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το σταθμό νομισματοκοπείο προ το Πεντάγωνο. Η άνοδο τη Συγκρού από τον Άγιο Σώστη αρχίζει και δυσκολεύει προ το κέντρο τη Αθήνα, όπω και η Αρδιτού αλλά και κυρίω η Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατ' επέκταση η Βασιλής Σοφίας προς τη Μαβίλη. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Αθήνα από το Περιστέρι κατά διαστήματα προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Έχουμε κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως από Μοσχάτο προς Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο ή Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Ειδικά στον Πειραιά η εκτύπωση Δόνος, η Κόνωνος, η Ακτή Κονδύλη, η Αλιπέδου είναι η πιο επιβαρημένη δρόμη. Αυτή την ώρα, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.30.
1: Σε λίγο θα σου μιλήσω για δύο μορφές. Για τον Τομπίας και για τον Λάρι.
0: Μάλιστα. Δεν έχω ιδέα ποιοι είναι. Δεν μου λένε τίποτα τα ονόματα.
1: Φυσικά και δεν σου λένε.
0: Νομίζω είναι τον Μπάιας πάντως. Δεν έχει σημασία, θα μου πεις.
1: Εγώ στα ελληνικά τον γράψαν Τομπίας. Οπότε Τομπίας θα τον λέμε. Γιατί είναι λαϊκό παιδί επίσης. Δεν είναι ο Τομπάιας. Τι είναι τον Μπάιας από πού έρχεται. Τομπίας.
0: Το Τομπίας από πού έρχεται.
1: Εκεί στην. Όπως λέγονταν, στην Τρούμπα που
0: ναι,
1: είσαι εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τον Μπία θα τον λένε.
0: Τον Μπία.
1: Τον
0: Μπία.
1: Τον Μπία.
0: Λένι Κράβιτς σε λίγο. I belong to you. Madonna Lies La Bonita. Και τον Μπία αμέσως μετά στο Easy Breakfast.
1: Και ο Λάρι.
0: Και ο Λάρι.

0: Ο Lenny Kravitz, I belong to you. 8 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι Γερμανία αυτή. Αν είναι Γερμανή, λέει εδώ ένας φίλος, ο Αλέξανδρος. Σωστά τους λες, τον Μπίας.
1: Α, όχι. Είναι...
0: Αν όχι, λέει ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω πώς είναι το σωστό. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, πάμε. Το Μπίας, το Μπίας, δεν έχει σημασία. Το Μέι, το Τομάτο, Γκοφ και Λάρι. Οι δύο άνθρωποι, ο δεν είναι άνθρωποι και οι δύο, ο ένας είναι γάτος, ο άλλος είναι άνθρωπος, που έχουν περάσει 5 πρωθυπουργούς στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ο Λάρι είναι ο γάτος.
1: Ο Λάρι είναι ο γάτος. Που είναι από το 11 δηλαδή για την πραγματικότητα. Δηλαδή ο Λάρι έχει περάσει πολλούς.
0: Ο άλλος είναι ο Μπάτλερ.
1: Όχι, είναι ο ηχολήπτης της Downing Street που εμφανίζεται πριν από κάθε παρέτηση Βρετανικού πρωθυπουργού. Δηλαδή αυτός, για δείτε τη δουλίτσα, να στήσει το πόντιου.
0: Ναι.
1: Και να βάλει το μικρόφωνο και να πει ο άλλος, φεύγω.
0: Ένα-δύο. Τον ακούτε, ευχαριστώ.
1: Ο οποίος είναι ένας ξανθός εκεί πέρα με ωραίους ώμους. Και επειδή τώρα πλέον οι Βρετανοί έχουν συνηθίσει ανά δύο χρόνια να αλλάζουν και έναν πρωθυπουργό, δηλαδή από το 19 έχουν αλλάξει 5-6 κάτι τέτοιο.
0: Ναι, έχουν αλλάξει.
1: Τον Μπίας τον θυμούνται. Και λένε, τον έχουν βγάλει τώρα ότι είναι ο hot podium guy.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σου λένε είναι ο πιο σταθερός. Το 19 λοιπόν ξεκίνησε την καριέρα του, βάζοντας εκεί, στείνοντας τα μικρό και λέω. Ένα.
0: 1-2-1-2. Φαντάζεσαι να λέει 1-2. Μπορεί.
1: Ακριβώς. Γιατί είχε περάσει τέλος πάντων από όλα αυτά που πέρασε. Ήταν δηλαδή στην αρχή με την Τερέσα Μέι, μετά Μπόρις Τζόνσον, Λίζα Τρας, Ρίση Σούνα.
0: Αυτή η Λίζα Τρας είναι η καλύτερη όλων. Έτσι είχε μείνει 40 μέρες το.
1: Ναι, 49.
0: 49.
1: Και πήρε μετά τη σύνταξη. Δεν την πήραμε, είπαμε.
0: Τη έκοψε 9 μέρες από την καριέρα της.
1: Και τώρα ο Στάμερ. Και τώρα φαντάζομαι το 19 είχε γίνει τόσο μεγάλο χαμός όταν είχε πρωτοεμφανιστεί που η γυναίκα του είχε κάνει δήλωση στην Daily Mail. Είναι ο άντρας μου.
0: Και ο Λάρι ο γάτος βέβαια, που είναι μια χαρά. Έτσι αλλάζει. Τι τον νοιάζει το Λάρι το γάτο από την άλλη?
1: Πραγματικά
0: λέει, όποιος μου βάζει φαγητό είναι καλός. Διάβαζα παράλληλα ότι κυκλοφορεί και. Εντάξει, τώρα πολύ στα social media χωρίς την πραγματικότητα να ισχύει, γιατί δεν έχει καμία σχέση να κάνει. Ότι ο Κάρολος είναι ο. Δηλαδή ο Κάρολος λέει σε 4 χρόνια βασιλείας έχει αλλάξει 4.
1: Α, όπως εμείς εδώ πέρα με την εκπομπή που έχουμε αλλάξει διευθυντές. Μπράβο.
0: Διευθυντές έχουμε αλλάξει και θα στηρίξω το τρέιλερ της νέας σεζόν σε αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο διευθυντές ραδιοφώνου ή προγράμματος. Έχουμε αλλάξει διευθυντές social media, marketing,
1: γενικούς
0: διευθυντές ομίλου.
1: Είσαι ο Κάρολος λοιπόν. Ναι. Ο Κάρολος,
0: όποιος με χαιρετάει και λέει very nice to meet you, είτε γιατί είναι, έχουμε και ξένους εδώ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Είτε χάρηκα που σας γνώρισα. Έτσι, και μου δώσει το χέρι όπως κάνω στον Κάρολο.
1: Ναι,
0: αυτή
1: ναι.
0: Η χειραψία είναι το The Kiss of Death.
1: Ακριβώς. Ωραία. Μια χαρά. Και να πούμε κιόλας ότι η 7η χρονιά, έτσι κι αλλιώς ο 7ος αριθμός.
0: Ο 7, ναι, το 7.
1: Έχει τρομακτική ενέργεια σαν αριθμός. Είναι τα 7 θαύματα του κόσμου.
0: Είναι ο αριθμός του ψεύτη.
1: Ποιος?
0: Είναι ο αριθμός του ψεύτη.
1: Γιατί?
0: Έτσι έχω ακούσει. Το 7.
1: Είναι τα 7 εθέρια σώματα. Είναι οι 7 μέρες εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Το 7 έχει, ρε παιδί μου.
0: Θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά.
1: Ναι, για τους άλλους σίγουρα. Όχι επιβιώσουν.
0: Όσοι τώρα ενδομηλικά ακούνε την εκπομπή, πόσοι με έχετε χαιρετήσει έτσι, διαχειραψίας.
1: Ναι, σε κανένα event.
0: Όχι
1: αποφύγετε γενικώς. Ναι. Αποφύγετε.
0: Μα πολλές φορές μου λένε γιατί δεν πας στα event. Τι να πάω, δεν θέλετε να πάω.
1: Και αφού δεν θέλω εγώ να καταστρέψω κοσμάκι, να το λες και αυτό, ότι είσαι φιλάνθρωπος.
0: Κριστίνα Αγγιλέρα για τη συνέχεια. Genie in a Bottle, πρωινό Τετάρτη στο Easy και φυσικά στο Easy Breakfast.

0: Ordinary, ο Alex Warren στο Easy Breakfast το πρωινό της Τετάρτης.
1: Και σε πάω σε μια από αυτές τις ιστορίες του παρελθόντος που λες δεν είναι δυνατόν να έχει γίνει και όμως έγινε. Σε πάω μια και είμαστε σε χορό Μουντιάλ, σε ποδοσφαιρικό αγώνα του 1937, Τσάλτον. Ωραία, κερλό, πολύ δύσκολο. Ναι. Τσάλτον. Λοιπόν, και Τσέλσι, 1937, ανήμερα Χριστουγέννων.
0: Δεν ήξερε η Τσάλτον ότι θα υπάρχει μια παρουσιάστρια μετά από τόσα χρόνια.
1: Ούτε θα μπορεί να πει το όνομα.
0: Δεν πει το όνομά της, θα το έχει αλλάξει από τότε.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον τερματοφύλακα της Τσάλτον, τον Σαμ Μπάρταμ, ο οποίος παίζει κανονικά και έχει ομίχλη, αλήθεια είναι ο αγώνας.
0: Α, ναι, το έχω διαβάσει.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν. Αυτός περιμένει, κρατάει την αιστεία του, μην του έρθει τον γκολ. Αλλά 15 λεπτά προηγουμένως είχε τελειώσει ο αγώνας λόγω ομίχλης. Δεν ειδοποίησε κανείς. Και τόση ομίχλη. Προφανώς εκεί που ήταν μαζεμένοι όλοι. Ωρε, εσύ δεν βλέπω μπροστά την τύφλα μου στα 2 μέτρα. Δεν το λύγουμε τον αγώνα. Ξεχάσαν τον άλλον που ήταν στο βάθος. Μετά από 15
0: αυτός
1: λεπτά.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Κρατούσε εκεί. Εκεί το τέρμα και στην απόλυτη ησυχία γιατί δεν ακούγονταν και τίποτα. Σου λέει θα μου έρθει τώρα από. Μάλλον είναι πολύ ήσυχη. Κάποια στιγμή μετά από 15 λεπτά πήγε ένας αστυνομικός και του λέει τι κάνεις εκεί.
0: Περιμένω τον γκολ.
1: Περιμένω τον γκολ. Του λέει έχει τελειώσει, του λέει ο αγώνας εδώ και 15 λεπτά.
0: Κερδίσαμε.
1: Κάπως έτσι. Τρελό όμως και αυτό. Εντάξει, το 1937 θα μου πεις.
0: Εντάξει και πάλι ρε.
1: Με άλλες καιρικές συνθήκες, αλλά κάπως να ειδοποιήσουμε και τον άλλον.
0: Πόσο μίχλι είχε πρώτον. Δεύτερον.
1: Πολύ.
0: Πέρασαν 5-6-7 λεπτά, δεν αναρωτήθηκε. Μπάλαινε, γυρίζει δηλαδή.
1: Ακριβώς, επειδή γυρίζει δεν μπορεί να αφήσει το τέρμα. Και άμα του μπει εκείνη την ώρα.
0: Μα πώς να του μπει.
1: Τι πώς να του μπει. Αποτύχει, από λάθος. Αποτύχει τον άλλον.
0: Τι να σου πει. Δηλαδή το λεωφορείο περιμένει 15 λεπτά με καλοκαιρία και πλήρη οπτική στα 2 χιλιόμετρα. Και αν περάσουν, ξέρω εγώ, 10, 15, 20 λεπτά, λες, δεν θα έρθει. Πάω με τα πόδια. Ή να πάρω ένα ταξί, να πάω
1: αυτό
0: κάπου αλλού.
1: Τώρα ήταν όλο μια φανταστική ιστορία να περιμένει και το λεωφορείο να κάνει.
0: Γιατί δεν έχω περιμένει εγώ λεωφορείο δηλαδή.
1: Πότε.
0: Πιο παλιά που δεν οδηγούσα. Δεν πήγαινα με λεωφορείο.
1: Πόσα χρόνια οδηγείς.
0: Πολλά από τα 18-19. Τι σημασία έχει. Στα 17 λοιπόν.
1: 17,
0: ναι, 17. Περίμενα το λεωφορείο στα 17. Σε χρόνια τότε που δεν είχαμε και τηλεματικές application κτλ. Το περίμενα και κοιτού, το θυμάμαι. Το 5.
1: Ναι,
0: στην Καλαμαριά. Βεβαίως.
1: Πόση ώρα περίμενα.
0: Πρόσεξε να δεις και η στάση μου ήταν πάνω σε στροφή. Δεν μπορούσα να δω μακριά.
1: Ναι.
0: Αν ήθελες να δεις, έπρεπε να πας στην προηγούμενη στάση. Για να δεις αν έρχεται από την παραλία.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Και κοιτούσαμε, για να με έρχεται.
1: 17 χρόνων είχες το ύψος αυτό που έχεις.
0: Πάνω κάτω.
1: Ήσουν και πιο κοντά στον ήλιο δηλαδή από τους άλλους ανθρώπους. Και εγώ ήσουν και πιο πολύ.
0: Τώρα γελάς και. Ναι.
1: Και τελικά. Πήρες τα πόδια. Πήρες τα πόδια. Πήρες με τα πόδια. Το πήρες. Τον κατήφορο.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Τον κατήφορο. Ο κατήφορος στην ταινία κτλ. Κάποιες φορές κοιτούσα. Δεν κοιτούσα το λεωφορείο. Τι είμαι με τις λοιπούς γίνεις γενικά.
1: Τελικά τι έγινε όμως τελικά.
0: Μπορεί ήρθε και το λεωφορείο.
1: Α, ήρθε τελικά. Δεν περπάτησες τελικά.
0: Όχι φυσικά.
1: Α, γιατί είπες εδώ και 15 λεπτά να περιμένουμε το λεωφορείο. Περπατάμε.
0: Είπα ότι. Όχι. Ή παίρνει ένα ταξί. Εντάξει. Είπα και το περπατάμε για τους υπόλοιπους.
1: Ναι, δεν είχε και κινητά τότε να πάρει το Γιάννη και να το
0: πει. Η μόνη επιλογή ήταν να γυρίσω στο σπίτι και να πω δεν παίρνει το λεωφορείο και γυρίσω στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάω εκεί που ήταν να πάω, στο σχολείο δηλαδή.
1: Ναι, ωραία, εντάξει. Δεν είναι κακή επιλογή κι αυτή.
0: Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, να θυμάστε. Το έχει κάνει και ο Δάκης μεγάλη επιτυχία.
1: Βέβαια. Τσάι με μπαλκόνι.
0: Με λεμόνι στο μπαλκόνι.
1: Ναι, αυτό.
0: Τσάι με μπαλκόνι στο λεμόνι. Καρτούν.

0: Η Men at Work Down Under στο Easy Breakfast. Όπως λέγαμε και πριν, ο Δάκης τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, αν και το καλύτερό του ήταν το θωρακισμένη Mercedes. Εγώ δεν ονειρεύτηκα ποτέ. Έτσι. Θωρακισμένη
1: Mercedes. Εγώ δεν ονειρεύτηκα ποτέ. Ονειρεύτηκα.
0: Δεν ονειρεύτηκα ποτέ.
1: Ναι. Ωραίο ήταν. Μα έτσι πήγαινε η
0: ρήμα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ωραίος.
1: Γιατί συγγνώμη, το άλλο του μπερέ μου που λέει.
0: Άντε στο ρυθμό.
1: Τρεμό στην μεσημέ. Κατάλαβες.
0: Δεν το έχω προσέξει αυτό, όχι. Αλλά έχω προσέξει τη σβήση
1: που λέει. Που δεν λέει χάση, ας πούμε, λέει χάση.
0: Έχω προσέξει τη σβήση που λέει συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
1: Αυτό δεν είναι, είναι τονισμό, δεν είναι.
0: Εντάξει, ναι, και έχει μια προφορά την Κυπριακή. Okay,
1: κουνούπια. Από τους κλασικούς θαμώνες της γης υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια και μάλλον θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην Ιφίλιο. Κρατάει τα έντομα μακριά το ρεπέλ σπρέι για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, κλασικά από τη Unifarma.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι. Να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
16: Ω, κόκκιπε,
14: κομπάνιο, teamcollegue.
17: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
21: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Στην παρέα μας και το Insurance Market, διότι κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαστείς θες να ξέρεις τι πραγματικά έχεις, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Υπάρχουν πολλά ψηλά γράμματα, καλύψεις, καλύπτονται, δεν καλύπτονται. Και καλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς, και στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Στο Insurance Market θα βρείτε επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και θα καταλάβεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα. Τώρα στην κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Υπάρχει μποτιλιάρισμα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας. Στη Λεωφόρου Αθηνών κατά διαστήματα από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Στη Λεωφόρου στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κλασικά από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Ο Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα έχει μποτιλιάρισμα μέχρι και ψηλά στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού και με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Κατεχάκη, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία λίγο πριν τη Λεωφόρο Μεσογείων. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Αμαλίας προς το Ζάπιο, και από εκεί προς την Πλατεία Συντάγματος, όπως και η Βασιλή Σοφία στην κάθοδο από τον πρώην Χίλτον προς την Πλατεία Συντάγματος. Καλλιρόη στην κάθοδο, η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο. Η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας. Πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο κατά διαστήματα, κυρίως από το Φανερικό Δέλτα στο ρεύμα προς Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 9. Τώρα, η εύκολη ερώτηση Νότ, στην οποία είχαμε 1-2 σωστές απαντήσεις και πάρα πολλές λάθος απαντήσεις, δεν έχει σημασία. Λέει σήμερα ότι ένας στους 4 δήλωσε πως αποφάσισε να χάσει βάρος εξαιτίας αυτού. Πανηγυρικά, νούμερο ένα λόγο στα μηνύματά σας είναι ο γάμος ή γενικά σχέσεις με πρώην συντρόφους, χωρισμοί, διαζύγια κλπ. Φωτογραφίες, ρούχα που δεν χωράς, στοίχημα που έχετε στείλει και πολλά άλλα. 6-9-81-9-72-9-72, σχεδόν ένας στους 4 αποφάσισε να χάσει βάρος εξαιτίας αυτού. Να πω έτσι για να βοηθήσω λίγο ότι δεν μπορεί να ισχύει για όλους. Ναι. Δηλαδή δεν θα πω περισσότερα. 6-9-81-9-72-9-72, το Viber στις 10 παραπέντε η απάντηση και μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy97.2 με story θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότι με την απάντησή της. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Νταμιάνο Νταβίτ, next summer για τη συνέχεια και σε λίγο θα μιλήσουμε και για το 500. Πες από τώρα, ρε φίλε, έτσι live στον αέρα παίζουμε το γράμμα.
1: B.
0: Τι B.
1: B. A-B.
0: A-B. Ωραία. Άρα θα διαλέξουμε καλλιτέχνη. Ξεκινάει από το γράμμα.
1: Μη στεναχωριέσαι.
0: B.
1: Μην ρίξει δάκρυα.
0: Προς το παρόν, D. Νταμιάνο Νταβίτ. Next Summer και Daniel Merriweather και επανερχόμεθα.

0: Ο Daniel Merriweather και το Impossible στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης. Συνεχίζετε βεβαίως μέσω του soundist.gr κάθετος Easy 972 να ψηφίζετε για το Top 500, διαμορφώνοντας τα 500 καλύτερα τραγούδια του Easy με τις δικές σας αγαπημένες δεκάδες. Με την ψήφο σας διεκδικείτε και ταξίδι για δύο άτομα 6 ημερών στο Παρίσι, όταν θα έχει πέσει θερμοκρασία, όχι τώρα που έχει 45 βαθμούς, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρουμε κιόλας, μπορεί να έχει και τότε.
0: Το Versus Travel. Δεν θα έχει ρεσί τώρα, εντάξει, δηλαδή ξέρω εγώ.
1: Καλά τώρα φέτος, δεν διάβασες παιδί μου ότι λέγανε το 2014 ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν οι θερμοκρασίες αυτές στο Παρίσι και στη Γαλλία για στο πολύ μακρινό μέλλον, έτσι, ναι. Ή το 19. Και είχε πάει δίπλα. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που ζεσταίνεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Οπότε πού να ξέρεις. Τέλος πάντων, θα πάτε, ωραία θα πάτε, θα μπείτε σε κλιματιστικό τρόπο.
0: Όχι, τα ξενοδοχεία που θα πάτε έχουν κλιματιστικό.
1: Σωστά, τα ξενοδοχεία έχουν.
0: Τα ξενοδοχεία έχουν. Λοιπόν, soundist.gr λοιπόν κάθετος Easy 972. Ψηφίζετε. Εμείς στα πλαίσια αυτά, επειδή αν μπείτε μέσα στη φόρμα, υπάρχει και δυνατότητα να προτείνετε εσείς τραγούδι που δεν είναι μέσα στη λίστα. Και αυτό κάνουμε και εμείς ως εκπομπή και ακούμε και κανένα διαφορετικό τραγούδι κάθε μέρα. Είπε η Μαρία σήμερα τον Μπι. Θέλω να εκτιμήσεις ότι πέραν. Είχα πολλές επιλογές από τραγούδια που μου αρέσουν εμένα. Μπρος, ας πούμε. Mm. Για όσους τους θυμούνται. When will I be famous. Έτσι.
1: Ναι, ωραία, γιατί δεν έβαλες αυτό.
0: Θες να βάλω αυτό.
1: Ναι.
0: Θα βάλω αυτό. Λοιπόν, γιατί εγώ αυτό ήθελα να βάλω.
1: Ωραία, τότε γιατί τι
0: θα
1: βάλω. Με ρώτησε για το άλλο. Και που είπες,
0: δεν τελείωσε αυτό που ήθελα να πω.
1: Α, το ξέρω ότι θες.
0: Έτσι. Μπρος και Μπιτ θα έβαζα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα βάλω μπρος τώρα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία, γιατί αποφάσισες μπρος και Μπιτ. Με ρώτησε εμένα αν μ' αρέσουν και σου πάω.
0: Δεν σε ρωτά. Δεν τελείωσα. Αλλά θα πρέπει να εκτιμήσεις.
1: Ναι, τι.
0: Ότι δεν έβαλα από Μπι.
1: Ναι.
0: Barry White. Αυτό ήθελα να πω. Α, τώρα αναδιπλώθηκε. Τώρα έκανε πίσω. Μαζεύτηκε στο καβούκι τη η Χελώνα. Γιατί ερχόταν ο εχθρό και λέει: όχ, ευτυχώς έχω το καβούκι να μπω μέσα. Τώρα ναι, αλλά δεν αφήνει έναν άνθρωπο να μιλήσει.
1: Όχι, γιατί είπε προηγουμένως. Μα το θέμα δεν είναι όμως. Το θέμα είναι η παράνοια στον εγκέφαλό σου είναι.
0: Στο δικό μου.
1: Ναι, στο δικό σου. Έχει Barry White, λες: δεν θα βάλω για το μαράκι. Και μετά γιατί δεν βάζει μπρος αυτό που σου αρέσει και βάζει μπρος και Beat.
0: Γιατί είναι μεγαλύτερη επιτυχία το μπρος και Beat.
1: Βάλε το μπρος και Beat.
0: Όχι, τώρα μου τη βίδωσε τώρα και θα βάλω μπρος. Πόσα χρόνια έχει να παίξει μπρος στο ραδιόφωνο.
1: Τέλειο. Πολύ ωραίο.
0: When will I be famous, λοιπόν, η μπρος στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης.

0: δίδυμα ο Ματ και ο Λουκ. Και ήταν και ένας τρίτος, λέει, φίλος της, ο Γκρέκ Λόγκαν.
1: Ο Μπρο,
0: ο οποίος μετά έφυγε από το συγκρότημα και συνέχισαν ως ντουέτο. Αυτοί, λέει, οι δύο, τώρα διάβαζα λίγο στο Wikipedia, ναι, διαλύθηκαν το 92.
1: Ναι.
0: Κάνανε 2-3 επιτυχίες. Τους μάνατζερ, ο πρώην μάνατζερ των Pet Shop Boys. Αυτοί, λέει, γονείς τους είχαν χωρίσει, mm-hmm, και η μητέρα τους, ο νέος σύντροφος της μητέρας τους, είδε ότι έχουν μια κλίση στη μουσική και αγόρασαν στον έναν ένα set drums και στον άλλον ένα σαξόφωνο. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Θέλω να σου πω πάντως, αυτή η ιστορία πάντως που ήθελες να βάλεις αυτό το κομμάτι που σου αρέσει πάρα πολύ, αλλά τελευταία στιγμή είπες όχι, δεν θα βάλω αυτό, θα βάλω το άλλο γιατί είναι μεγαλύτερη επιτυχία. Και τελικά σε έπεισα εγώ να βάλεις αυτή την κομματάρα. Δείχνει τον τρόπο που κινείσαι μέσα στα πράγματα. Και γι' αυτό κάνεις λάθη. Γιατί δεν εμπιστεύεσαι το αρχικό σου ένστικτο.
0: Ποιος ερώτησε.
1: Δεν εμπιστεύεσαι το αρχικό σου ένστικτο εκεί που σε πάει, ρε παιδί μου, που το μέσα σου ξέρει και ότι σου λέει αυτό είναι το σωστό. Λες, όχι, αυτό δεν είναι. Άλλο που μου αρέσει εμένα, το σωστό είναι το άλλο. Θέλω λιγάκι να κάτσεις να πάρεις τώρα το διάλειμμα. Εγώ θα μιλήσω τώρα για τον Grand Hotel. Να πάρεις εσύ το διαλυματάκι σου και να σκεφτείς αυτά που μόλις σου είπα, που κανονικά πληρώνονται ένα πενιντάρικο τουλάχιστον.
0: Στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες και έχουν ασχοληθεί.
1: Εγώ είμαι επιστήμονας τη ζωή και έχω ασχοληθεί και με σένα πάρα πολύ. Τετάρτη λοιπόν. 24 Ιουνίου, δηλαδή απόψε στις 9, στον Αντένα, νέο επεισόδιο Grand Hotel. Και προσέξτε τώρα, έχουμε την κακομερούλα την Αλίκη που ετοιμάζεται να παντευτεί και η σύλληψη της Σοφίας επισκιάζει τη χαρά της Αλίκης λίγο πριν από το γάμο της. Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία στα χέρια του αστυνόμου Κομνηνού φαίνεται πως οδηγούν στην αλήθεια και στον πραγματικό δολοφόνο, γιατί μην ξεχνάτε ότι πλησιάζουμε και στο τέλος. Απόψε 9 στον Αντένα, στον Grand Hotel οι εξελίξεις κόβουν την ανάσα. Σκέφτηκες?
0: Τι να σκεφτώ.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Με το που είπες 50 ευρώ τα ξέχασα όλα. Δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι.
4: Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνοιας να αγοράσω το δίσκο της.
5: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο ACA και έχει μείνει στη μνήμη.
2: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
20: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται. Σήμερα εξετάζονται στο μάθημα των Ιταλικών. Την ερχόμενη Παρασκευή αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Στη Βουλή κατατέθηκε η νέα νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη διάταξη, ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού, που αυτό οδηγείται στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών. Μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων σήμερα, 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στις κατασκευές και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος. Παράλληλα με τους οικοδόμους απεργούν οι ηλεκτρολόγοι και μισθωτή τεχνική στα κατασκευαστικά έργα. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Οδό Σταδίου. Σε στάση εργασίας από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο στην Αθήνα, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11 μπροστά στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Τέλος, συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ στις 7 το απόγευμα έχουν προγραμματίσει και οι εργαζόμενοι σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, διεκδικώντας την υπογραφή κλαδικής συμβάσης εργασίας. Οι νεόνυμφοι Dua Lipa και Callum Turner ολοκλήρωσαν το μήνα του μέλητος στην Ιταλία. Το ερωτευμένο ζευγάρι έφτασε η στιγμή να αποχωρήσει και η έξοδος από το ξενοδοχείο ήταν εντυπωσιακή, με το εμβληματικό και αξίας περίπου 270.000 δολαρίων αυτοκίνητο όπου και αναχώρησαν.
2: Easy Sports.
3: Η Πορτογαλία επιβλήθηκε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Μουντιάλ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση. Αγγλία Γκάνα έμειναν στο 0-0 για την δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου της διοργάνωσης στη Βοστόνη. Η Κροατία νίκησε τον Παναμά στο Τορόντο με 1-0, ο οποίος έμεινε χωρίς βαθμό και αποκλείστηκε. Η Κολομβία νίκησε με 1-0 το Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ παίζουν Ελβετία-Καναδά στο Βανκούβερ και την ίδια ώρα Βοσνία, Κατάρ στο Σιάτλ.
2: Easy weather.
3: Γενικά, έθερος ο καιρός στην Αττική. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
4: Εδώ είμαστε σχεδόν 9 και 4 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης. Ξεκινάμε να δούμε λίγο την κίνηση στο παραλιακό μέτωπο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις. Και μετά από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά έχουμε αρκετή κίνηση. Στον Πειραιά επίσης οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι και η πρόσβαση μέσω περιφερειακού Δραπετσόνας προς την ακτή Κονδύλη είναι επιβαρημένη, αλλά και η έξοδος από το λιμάνι μέσω Κόνωνος επίσης έχει αρκετή κίνηση, όπως και η Πειραιός από τα Καμίνια προς το λιμάνι του Πειραιά. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας, η Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο, η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο. Η Σταδίου στο κέντρο σε όλο της το μήκος, η Πειραιός από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας, η Μάρνη, η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος. Βορειότερα, η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από το νέο ψυχικό προς την Εθνική Αντιστάσεως και από εκεί προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Στην κάθοδο, χαμηλά, λίγο πριν την Κατεχάκη, η κίνηση μέχρι και την Πανόρμου. Η Μεσογείο στην κάθοδο, κατά διαστήματα, στο ύψος του Χολαργού κυρίως. Και στην άνοδο, προς την Αγία Παρασκευή, έχει κίνηση. Όσο δηλαδή ανεβαίνεται την Μεσογείο, τόσο δυσκολεύει η κατάσταση, πάντα σύμφωνα με τον χάρτη μας. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Κύμης. Ο Κηφισός Εξός και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς την λίμνη Κομουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι κατά διαστήματα προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία έχει κίνηση. Αυτά χοντρικά τα σημαντικότερα σημεία. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση μετά το break των 9.30. Θυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων σε αυτή την ώρα έχουμε και διαγωνισμό SeaJets.
5: Ακριβώς, SeaJets για να ταξιδέψετε όπου επιθυμείτε, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Όμως θα επιστρέψω με μια εντάξει. Δεν είναι πολύ ευχάριστο γιατί αποδεικνύει ότι ο έρωτας δεν κρατάει για πάντα. Όμως έχει ένα παραθυράκι ότι όταν ένας έρωτας τελειώνει, ξεκινάει ένας καινούριος.
4: Ανοίγει αυτό... το παραθυράκι και αυτό είναι.
5: Έχει αισιόδοξο μήνυμα. Σε σένα δεν συνέβη αυτό.
4: Ρε παιδί μου, εντάξει,
5: όχι,
4: την ιστορία λέω. Αν...
5: Όχι, η ιστορία είναι μια χαρά. Ας την ιστορία μου.
4: Καλά σου δείξαμε την ιστορία, συγγνώμη κιόλας. Sweet Dreams, η Eurythmics τώρα στον Easy.

0: Κόζα ντε λα βίτα, ο Έρος Ραμαζότη και η Τίνα Τέρνερ. Δύο τραγούδια, τετράλεπτα, βασανιστικά. Περιμέναμε. Ήρθε η ώρα να μας πεις αυτό που ήθελες να πεις πριν για τον έρωτα.
1: Λοιπόν, ας συμφιλειωθούμε με το γεγονός ότι ό,τι αρχίζει τελειώνει. Και πολλές φορές ένας μεγάλος έρωτας, που μπορεί και να μην έχει πρόβλημα δηλαδή η σχέση. Mm-hmm. Να είσαι 15 χρόνια ερωτευμένος, ευτυχισμένος, αλλά ξαφνικά βλέπεις κάτι άλλο και ενθουσιάζεσαι, ρε παιδί μου, τρελαίνεσαι, σου φεύγουν τα μυαλά.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι το έπαθε και αυτή η 50χρονη Αμερικανίδα, η οποία ερωτευμένη, ευτυχισμένη από το 2007, είχε ερωτευτεί και είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ. Και τώρα, 15 χρόνια μετά, τον χωρίζει γιατί ερωτεύτηκε έναν κόκκινο φράχτη.
0: Με μια γέφυρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτή. Προφανώς δεν μπορούσε την πολυκοσμία. Προφανώς θεώρησε ότι μπαίνουν και άλλοι άνθρωποι στη σχέση. Γιατί καταλαβαίνεις, έχει και μια επισκεψιμότητα ο πύργος του Άιφελ. Είδε λοιπόν τον κόκκινο φράχτη και λέει: πραγματικά δεν πίστευα ότι θα συναντήσω τον έρωτα ξανά.
0: Είδε και το κόκκινο, το χρώμα του φράχτη.
1: Το σχήμα του, το χρώμα του και η διάθεσή του με εγωίτευσε. Και άρχισε να μιλάει για τον νέο σύντροφο και ήταν έβαση και ένα βίντεο στο οποίο αναλύει τα γεγονότα.
0: Και είναι και πιο εύκολο να τον καβαλεί στο φράχτη. Ο άλλο είναι ψηλό. Συγγνώμη τώρα, αυτό
1: εννοείς που είπε. Εννοείς να του πάρει τον αέρα.
0: Αυτό, ναι. Αυτό εννοώ.
1: Α,
0: προφανώς αυτό.
1: Okay, ωραία. Δεν αναφέρει βέβαια τι έχει γίνει, αν έχουν πάρει διαζύγιο.
0: Σε μια διαφωνία να τον βάλει κάτω.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Δεν έχουν πει από εκεί πέρα. Απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έτσι είναι στη ζωή. Περνάει ένας έρωτας, έρχεται ένας άλλος. Δεν θα κάνουμε αυτά.
0: Περνάει ένας πύργος, έρχεται ένας φράχτης. Περνάει ένας φράχτης, έρχεται μια γέφυρα. Περνάει η γέφυρα, έρχεται ένα βότσανο.
1: Και εσύ δηλαδή δεν ξέρω ότι έφυγε στον πύργο του Άιφελ σου και έπεσε στο φράχτη σου. Κόκκινος φράχτης, η Μόνικα Μπελούτσι της Ρόδου, να πούμε αυτό. Ξύλινος είναι, μεταλλικός τι είναι?
0: Ξύλινος είναι. Μου αρέσει το ξύλο εμένος. Δεν το λέω δηλαδή. Δεν το λέω αυτό. Μου αρέσει το ξύλο σε υλικό. Είναι πιο ζεστό, είναι πιο φιλικό.
1: Είναι φιλικό.
0: Θα το πιάσει, θα το χαϊδέψεις.
1: Όχι, όχι, μόνα σου. Έστειλε μήνυμα, μας ακούει μάλλον.
0: Τι έγινε?
1: Τι λέει, πάτα το κουμπί.
0: Εγώ λέει μου φράχτη. Όχι, αγάπη, φυσικά. Εσύ δεν είσαι ο εσύ.
1: Όχι, ήθελε να είναι μάλλον ο πύργος του Άιφελ. Λάθος το είπα. Έφυγες από το φραχτάκι και πήγες στην Αφροδίτη της Μήλου. Πάτα το κουμπί και εσύ έπιασε και ο Βήχας. Θα τη θυμίσω ότι είσαι και ο
0: Βήχας. Ποιο κουμπί να το πατήσει. Μια φορά δεν μπορείς να ενημερώσεις πιο πριν τι θα πεις. Να σου πω ότι είναι στον δρόμο τώρα. Δηλαδή...
1: Έχεις δίκιο. Ήταν δικό μου λάθος και δεν έχεις αναστείλει τίποτα με το εγώ ήμουν ο φράχτης ερωτηματικό. Καλά ξεμπερδέματα, καλή ζωή. Φλάουρ.
0: Εγώ το φαντάστηκα εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έζησα να δει ο κόκκινο, παθιά, το πάθος κτλ.
1: Το ξύλο μου αρέσει.
0: Ναι. Το χαϊδεύει.
1: Πέταξε και ένα φιλικό. Δεν φαίνεται από το μήνυμα φιλικό ζεστό.
0: Εντάξει.
1: Το ξύλο.
0: Παιδιά, ραδιόφωνο είναι έτσι, show business είναι. Δηλαδή λέμε και δύο κουβέντες παραπάνω τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Δεν έγινε και τίποτα.
1: Και το τσόκαρο ξύλινο είναι, να ξέρεις. Και αυτό ζεστό, θερμό.
0: Φτυχώς έχεις ερκοντήσιο, γιατί βλέπω να τη βγάζω λεωφόρο Αλεξάνδρα σήμερα το βράδυ. Σε λίγο pay your bills. Τα δικά μου ποιος θα τα πληρώσει.

0: Miley Cyrus Flowers, Easy Breakfast 9 και 20 πρωινό Τετάρτης, άσχετο πριν πάμε στο Pager Bills για τα αγόρια της παρέας.
1: Μάλιστα.
0: Που βλέπαμε, που βλέπατε Thundercats, έτσι, Thundercats. Επιστρέφει το Thundercats, δύο ταινίες ετοιμάζει η Warner Bros, τη μία η Warner Bros νομίζω και την άλλη μία ένα άλλο στούντιο, έτσι, δύο διαφορετικές παραγωγές που αναπτύσσονται ταυτόχρονα με θέμα δηλαδή την σειρά αυτή των 80's, η οποία μεγάλωσε μία ολόκληρη γενιά και ίσως και δεύτερη.
1: Πότε Thunder, ήταν το Thundercats?
0: Στα 80's τώρα ήταν.
1: 85, αλλά έβλεπες κι εσύ.
0: Είχα το σπαθί παιδί μου, τι έβλεπα.
1: Α, γιατί είπες που βλέπαμε, βλέπατε.
0: Ναι, αν κάποιοι από εσάς βλέπατε τσιτάρα και τα λοιπά. Φυσικά είχα το σπαθί.
1: Το σπαθί τι έκανε?
0: Μεγάλωνε. Άλλα πράγματα δεν μεγαλώνουν. Δεν μεγαλώνουν το σπαθί. Τι έκανε το σπαθί στη σειρά?
1: Στη σειρά τι έκανε?
0: Ναι, παιδί μου, έλεγε αυτός Thunder κάτσε και μεγάλωνε και αυτός, μεγάλωνε και το σπαθί και μπορούσε μετά να πάει να κάνει αυτά που είχε να κάνει.
1: Σάισε η τσιτάρα, ε.
0: Η τσιτάρα μ' άρεσε και το σπαθί μ' άρεσε. Γενικά,
1: και ο συνδυασμός.
0: Όλα μου άρεσαν. Όλα μου άρεσαν. Λοιπόν, αυτά για τους φάνους των Thundercats.
1: Πάμε
0: στο
1: Pager Bills.
0: Pager Bills νούμερο 2. Να επιλέξουμε να προσπαθήσουμε να πληρώσουμε ακόμα ένα δικό σας λογαριασμό. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως πέραν της δήλωσης που κάνετε στο soundist.gr κάθετο CZ972 και κληρώνουμε εμείς κάθε μέρα 2 από εσάς. Εφόσον κληρωθείτε και ακουστείτε το όνομά σας στον αέρα, εντός 10 λεπτού πρέπει να επικοινωνήσετε, να βγούμε να πούμε μια καλημέρα στον αέρα και να πάρετε τα χρήματά σας. Και ελπίζουμε να το κάνει η δεύτερη τυχερή για σήμερα.
1: Μαρία Κάπα. Όχι, Κασταντάκη, Κάπα. Άλλο, Κάπα. Με κινητό που τελειώνει σε 029, Μαρία Κάπα. Με κινητό που τελειώνει σε 029 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 106 ευρώ. Κοριτσάκι μου, μαράκι μου, θέλουμε. Αχ, Μαρία.
0: 2-10-68-42-2-20, Μαρία Κάπα. Με κινητό που τελειώνει σε 029, σε περιμένουν.

0: Where did I go wrong? Η UB40's, η Breakfast 9:25. Η Μαρία στην τηλεφωνική μας γραμμή, η κήτρια του δεύτερου Pay Your Bills. Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Buongiorno Μαράκια, αχ Μαρία, Μαρία.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Μαρία, Μαράκι. Α, περίμενε, παιδί μου, Μαριό.
1: Καλά, μια χαρά. Δηλαδή, τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
2: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν. Δεν ανησυχείς πια για το λογαριασμό ρεύματος. 106 ευρώ δικά σου. Τι θα τα κάνουμε?
1: Λοιπόν, κάτι σκέφτομαι, έκανα ψώνια.
2: Έτσι, μπράβο, ωραία, μπράβο. Έτσι, γούστα, γούστα, καλοκαιράκι,
0: καλοκαιράκι. Καλοφάγοντα, Μαράκι.
2: Να είσαι πάντα τόσο τυχερή, κορίτσι μου, και καλό τυχερή.
1: Ευχαριστώ πολύ και να σκεφτείτε και το Σάββατο έχω γενέθλια, έτσι.
0: Να τα εγκαταστήσεις, το Σάββατο, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, το Σάββατο.
2: Α, τέλεια. Το Σάββατο, τέλεια, μπράβο. Να το πρώτο δωράκι. Άντε, έρχονται και τα επόμενα. Μπράβο, κορίτσι.
0: Φιλιά πολλά.
2: Πολλά φιλάκια.
1: Πραγματικά σας ακούω κάθε μέρα και ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, έτσι. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά επίσης.
2: Εμείς ευχαριστούμε, κοριτσάκι μου.
0: Soundis.gr, κάθετο CZ972, θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός. Φυσικά από το Easy 97,2 και το Pay Your Bills κάθε μέρα. Δύο νικητές, 6,5 με 10. Κατά τα άλλα, πριν πάμε στη διακοπή, θυμίζουμε ο ήλιος, ο οποίος αγγίζει την επιδερμίδα μας και την επιδερμίδα σας κάθε μέρα. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλαϊκή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Αντιλαϊκή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυσικά φυτικά, με συγχωρείτε, χυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου, προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου, η συγκεκριμένη νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 από την Intermed. Θυμίζουμε, μέγας χορηγός σε Intermed της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
3: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό

0: δεν είναι και τόσο απλό να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Α4, τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Plus. Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
17: Μαρ'

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Παρέα με τα Max Stores, διότι το καλοκαίρι έχει παραλία και στην παραλία χρειάζεσαι πολλά πράγματα για τις εξορμήσεις σου. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Ο καθένας ανάλογα με την οικογένεια, την παρέα ή τις ανάγκες. Όλα που ανέφερα και πολλά περισσότερα βεβαίως σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και αυτό το σημείο είναι τα Max Stores. Και online είναι το Max Stores. .gr για να μπείτε και να τα βρείτε όλα. Κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο κατά διαστήματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και περίπου το ύψος της Αχαρνών. Μικροκαθυστερήσεις και ποτηλιαρίσματα κατά διαστήματα και στην κάθοδο από την Αχαρνών κατεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του Κόβου Λεωφόρου Κηφισού. Λίγο πριν τα Διόδια και λίγο μετά μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισία στην κάθοδο. Από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους στην άνοδο κατά διαστήματα. Από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς την Παλαιολόγου, η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Αρκετή κίνηση έχει το κομμάτι από τη Συγκρού, δηλαδή και πριν από τον Άγιο Σώστη προς Φίξ, αλλά και τα δύο ρεύματα της Καλλιρόης, της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Βασιλής Σοφίας επίσης στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου από την Κλαθμόνος προς το ίδιο σημείο. Παραμένει επιβαρημένο το παραλιακό κομμάτι από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο, από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Μιας και λέμε για δρόμους, διάβαζα πριν μια ιστορία που έγινε στη Φλόριντα, όπου σταμάτησαν έναν κύριο ο οποίος οδηγούσε με ταχύτητα 177 χιλιόμετρων την ώρα. Ο κύριος 85 ετών, με τζόκι καπέλο, γυαλιά ηλίου πάνω στο καπέλο, πούρο στο στόμα, έτσι, και 177 χιλιόμετρα με ένα αυτοκίνητο αρκετά γρήγορο και ακριβό, το σταμάτησαν γιατί έκανε κόντρες με έναν άλλο 57χρονο οδηγό.
2: Ωραίο.
1: Ο οποίος βέβαια είπε ο 85χρονος ότι εγώ δεν έκανα κόντρες, αυτός έτρεχε σαν τρελός και εγώ έτρεχα να του ξεφύγω.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Με το πουρο έτσι ξαναλέω, τζόκι, γυαλιά ηλίου βράδυ, όχι νύχτα ρε παιδί μου.
2: Όχι, δεν είχε και κίνηση.
1: Λοιπόν, είπε ο αστυνομικός ότι δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, εμείς εδώ το λέμε κόντρες πάντως και απαγορεύεται και θα συλληφθείτε. Συνελήφθησαν και οι δύο, εντάξει. Δώσανε μία εγγύηση και
2: πήρα,
1: συνέχισαν 177 χιλιόμετρα, 85 ετών. Παπουλέτο, παπουλέτο, αλλά...
2: Εδώ όλοι σε αυτήν την ηλικία κάνουν παιδιά. Λοιπόν...
1: The way you make me feel. Ο Michael Jackson. Και δεν είναι και πολύ καλός αυτός ο... Αυτό που, τα συναισθήματα που έχεις δημιουργήσει σήμερα. Γενικά από το πρωί δηλαδή. Από το ξύσιμο που έλεγες στις 7 παρά μέχρι και τώρα.
2: Ναι. Μην φύγει κανείς. Έχουμε διαγωνισμό. C-Jets.
1: Και όχι μόνο. Ξαρτάται τι θα προλάβουμε. Teddy Swims σε λίγο επίσης. Bad Dreams στον Easy.

0: Daddy Swims Bad Dreams, Michael Jackson λίγο πριν, The Way You Make Me Feel. Αύριο 25 του μήνα συμπληρώνονται. Πόσα? 17 χρόνια από την ημέρα που πέθανε ο Michael Jackson. Λοιπόν, το. Όχι, ναι, 17, το 2009. Φύγαμε για Sea Jets, διότι έχουμε τον φοβερό αυτό διαγωνισμό. Η Sea Jets, φυσικά, ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, με πάρα πολλές αναχωρήσεις για να βολεύεστε με την ώρα, πρωινές, απογευματινές, πολλά δρομολόγια από Πειραιά, από Ραφίνα και βεβαίως από Μαντούδη Εύβοιας, που φτάνει σε 2 ώρες από την Αθήνα. Και από το Μαντούδη με την Sea Jets πηγαίνει Σκιάθος σε 40 λεπτά, Γλώσσα στη Σκόπελο σε 40 λεπτά, στο κεντρικό λιμάνι της Κοπέλου σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Με συγχωρείτε, στην Αλόνισο σε 2 ώρες, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, με βεβαίως αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, όπως πάντα από την Sea Jets. Και το δώρο που κάνουμε κάθε μέρα είναι η στιγμή να το διεκδικήσετε τώρα με ένα απλό μήνυμα στο Viber.
1: Ένα διπλό εισιτήριο για κάποιον ή κάποια από εσάς που θα ενημερωθεί στο τέλος της εκπομπής ότι έχει νικήσει. Ένα διπλό εισιτήριο για οποιοδήποτε προορισμό επιθυμείτε ανάμεσα στους 50 προορισμούς του Αιγαίου που προσφέρει η Sea Jets. Sea Jets στο Viber του σταθμού, όπως είπε και ο Στάθης, 6981-972-972. Sea Jets στο Viber του σταθμού, 6981-972-972.
0: Pink Sober, See Unstoppable, και αμέσως μετά εδώ για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης.

0: Η Sia και το Unstoppable, τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast. Θυμίζουμε, αν υποφέρετε ή αν ταλαιπωρήσετε από ναυτία, υπάρχει το Travel Fix ODF, το οποίο είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού. Προσφέρουν άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, φυσικά από την Unipharma. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση, Νότ, έλεγε ότι σχεδόν ένα στους 4 δήλωσαν ότι αποφάσισαν να χάσουν βάρος εξαιτίας αυτού. Η σωστή απάντηση, την οποία βρήκατε βεβαίως, είναι εξαιτίας σχόλιου από το παιδί τους. Έτσι είπε κάτι το παιδί δηλαδή. Και τους κινητοποίησε για να χάσουν το βάρος τους.
1: Αχ, τα παιδιά.
0: Αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Περισσότερη εύκολη ερώτηση, Νότ, αύριο στις 8 παρά 20. Όπως πάντα, κλείνουμε θετικά με το καλό νέο που φέρνει η Μαρία.
1: Το καλό νέο έρχεται από τη Γερμανία. Δεν είναι καινούριο, είναι εδώ και τις αρχές των 90s, σχεδόν 30 χρόνια. Πόσα είναι, 30 τόσα. Πολλές γερμανικές λοιπόν πόλεις από τις αρχές της δεκαετίας του 90 εισήγαγαν τις Frau Parkplätze, που είναι ειδικές θέσεις πάρκινγκ για τις γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει φυσικά με τις ικανότητες οδήγησης, αλλά έχει να κάνει με την ασφάλεια. Γιατί αυτές οι θέσεις, που είναι ειδικές για τις γυναίκες, βρίσκονται πάντα σε καλά φωτισμένα σημεία, κοντά σε εξόδους στο πάρκινγκ ή δίπλα στα φυλάκια το security, ώστε μια γυναίκα να μειωθεί ο κίνδυνος παρενόχληση ή επίθεση κατά τις βραδινές ώρες και μια γυναίκα να αισθάνεται ασφαλής. Φανταστικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καταπληκτικό. 30 χρόνια πίσω.
0: Αρχές 90's, έτσι, να το πούμε και αυτό. Αρχές 90's το σκέφτηκαν και το εφήρμοσαν.
1: Μάλιστα, ακριβώς αυτό.
0: Φιλιά πολλά, να περάσετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης και ένα υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς τα λέμε πρώτο ο Θεός αύριο Πέμπτη 6:30 το πρωί. Ακολουθεί βεβαίως η Μαργαρίτα Λοΐζου στις 10, η Μαρία Φραγκάκη το μεσημέρι στις 2 και ο Νίκος Μάντζος στις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αύριο αναμένονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας. Μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων σήμερα. 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στις κατασκευές και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος. Παράλληλα με τους οικοδόμους απεργούν ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί στα κατασκευαστικά έργα. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζομένοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Όδο Σταδίου. Σε στάση εργασίας από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο στην Αθήνα. Έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση σε μία ώρα μπροστά στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου. Τέλος, συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ στις 7 το απόγευμα έχουν προγραμματίσει εργαζόμενοι σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική διεκδικώντας την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας. Σε νέες του δηλώσεις για το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για την εμπλοκή του στην υπόθεση Qatargate, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε ότι δεν κλήθηκα ποτέ για να δώσω εξηγήσεις. Την ερχόμενη Παρασκευή αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Επιδιώκει να κατευνάσει την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και των χωρών της Συμμαχίας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής τον Ιούλιο στην Άκυρα.
19: Easy Sports.
18: Η Κροατία νίκησε τον Παναμά στο Τορόντο με 1-0, ο οποίος έμεινε χωρίς βαθμό και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση. Η Κολομβία νίκησε με 1-0 το Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ παίζουν Ελβετία-Καναδά στο Βανκούβερ και την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ στο Σιάτλ.
19: Easy weather.
18: Γενικά, έθριος ο καιρός στην Αττική. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου, στη μέση της εβδομάδας, τελειώνει σιγά σιγά ο μήνας. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και σήμερα σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα τις απολαύσουμε παρέα back to back εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Σας έχω και πολλά πολλά όμως δώρα που δεν θέλω για κανένα λόγο να χάσετε την ευκαιρία να τα διεκδικήσετε. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Για θεατρική παράσταση, για το ότι θα σας κάνω το τραπέζι, για το ότι θα ταξιδέψουμε στην Κρήτη αφού σας δίνω ακτοπλοϊκά εισιτήρια? Μείνετε εδώ και θα τα πούμε όλα παρέα μέχρι τις 2. Σε λίγο Lady Gaga και Paparazzi. Αμέσως τώρα πολύ πολύ αγαπημένο, εδώ.

Everything I do it for you. Brian Adams εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Ετοιμαζόμαστε φυσικά για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής ο Θάνος Κιούσης, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Αυτά τα ωραία πράγματα έχουμε να περιμένουμε έτσι με ωραία επίσης καλοκαιρινή διάθεση. Σε λίγο Ray και Where's My Husband, αμέσως τώρα είναι η Beyoncé και αυτό είναι το Halo. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

Doctors του Princess εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10 και 26 πρώτα λεπτάκια και 27. Δεν ξέρω αν είστε στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα είναι αρκετά έντονα, θα πω, στο κέντρο της Αθήνας. Στην άνοδο της Συγκρού αυτή την ώρα υπάρχουν προβλήματα από τη Λαγουμετζή, στη Βασιλίση Αμαλίας, τη Βασιλίση Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, κατά τόπου στην Αρδιτού και στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου στην άνοδο. Ενώ όσον αφορά τον Κηφισό, προβλήματα αυτή τη στιγμή εντοπίζονται εκεί στο ύψος των Τριών Γεφυρών, στο ρεύμα προς Λαμία. Κάποιες καθυστέρησεις στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό και από εκεί και πέρα κατά τόπους προβλήματα. Κάποια προβλήματα έτσι που επιμένουν περισσότερο στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο αλλά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Τώρα δεν ξέρω αν κάνατε το λάθος να βγείτε με το αυτοκίνητό σας εχθές το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Αχ, κάπου εκεί ήμουνα κι εγώ. Η ταλαιπωρία ήταν σε άλλο επίπεδο. Υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και λόγω αγώνα δρόμου που ήταν ούτως ή άλλως προγραμματισμένος να συμβεί, αλλά και λόγω της συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά με χιλιάδες κόσμο να βρίσκονται στην πλατεία. Κάποια στιγμή εγώ είδα τις κορδέλες έτσι να απλώνονται μπροστά μου, να μου κλείνουν το δρόμο μου κανονικά, να πω ότι έχασα και μια παράσταση που ήθελα πάρα πολύ να πάω να τη δω. Αλλά anyway, ήθελα απλά να σχολιάσω ότι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λέμε ότι όταν ρυθμίζουμε κάτι, όταν απλά βάζουμε μια κορδέλα και αφήνουμε τον κόσμο να πάει να μπουκώσει το Παγκράτη από παντού, δεν το λες ρύθμιση, το λες ότι εντάξει, τους ξεφορτώνουμε, τους στέλνω από εκεί και κάνω τη δουλειά μου. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό λίγο να το βρούμε καλύτερα. Μιλάμε για ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς εχθές το βραδάκι στο κέντρο της πόλης. Apologize σε λίγο, αμέσως τώρα. Είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Εσπρέσο, εδώ στον Easy.

0: Ten Sharp και You εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος συνεχίζεται με κεντρικό μήνυμα «Επίκεντρο άνθρωπος» και φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε ότι σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η σκηνική ανάγνωση του εχθρού του λαού με ένα διεθνές cast ανάμεσα στους οποίους ο αγαπημένος Willem Dafoe αλλά και ο πολύ δημοφιλής Jason Isaacs, γνωστός για τους ρόλους του σε Harry Potter και The White Lotus, την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Βρετανός ηθοποιός και τεράστιος θρύλος των Monty Python John Cleese θα είναι εκεί για μια ειδική προβολή του The Holy Grail αλλά και ζωντανή συζήτηση με το κοινό, ενώ το Σάββατο 27 Ιουνίου η Νία Βαρντάλος θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου. Η είσοδος είναι δωρεάν, με δελτία προτεραιότητας. Ηλεκτρονικές κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο επιπλέον θέσεις θα διατίθενται τις ημέρες των εκδηλώσεων. Οπότε μην διστάσετε αν θέλετε να παρακολουθήσετε κάτι από αυτά για τα οποία συζητήσαμε. Ενώ να σας πω ότι το Σάββατο, λίγο πριν τη λήξη του SNF Νόστος 2026, η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα ατελείωτο dance floor γεμάτο house, τέκνο και ηλεκτρονικούς ήχους με το Uplate Party και ένα κορυφαίο line-up που δεν θέλετε να χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Εσύ λοιπόν είσαι στην πισίνα.
3: Α, εγώ είμαι στην πισίνα.
2: Εγώ λοιπόν πλησιάζω, φοράω βερμούδα.
3: Οπωσδήποτε.
2: Φοράω
3: έτσι πουκάμισο, γνώρισα εξάλλου.
2: Πουκάμισο έτσι ανοιχτό μέχρι λίγο πάνω από τον αφάνο.
3: Ναι.
2: Έτσι. Και λυκνίζω το κορμί μου.
3: Βέβαια.
2: Ερχόμενος κρατώντας δύο Mai Tai στο χέρι, ένα για σένα, ένα για μένα. Έτσι. Επειδή εσύ είσαι τώρα προνομίουχα και με βλέπεις, θα σου κάνω και την κίνηση.
3: Ωραίο, ωραίο. Πω, τι καλό.
2: Έρχομαι με τα κοκτέιλ.
3: Έρχεσαι με πρόσεχε, θα σου πέσουν γιατί κινείσαι πολύ.
2: Τα έχω βάλει μέχρι τη μέση, ήταν η προσφορά.
3: Αυτό μάλιστα. Τώρα γίνεται ρεαλιστικό το σενάριο. Τα πήρε προσφορά.
2: Μωράκι μισά είναι. Στη Χαλκιδική έτσι τα πίνουμε.
3: Έτσι τα πίνουμε στη Χαλκιδική.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
13: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Travis και Σίνγκ, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα, και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, έτσι για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: team colleague,
10: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο με πλαστικά συνεχίζεται. Ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεο. Η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν σε ύφεση, ωστόσο λόγω της καύσιμης ύλης αναζωπηρώθηκε το πρωί, με συνέπεια να διακοπήκε πάλι η κυκλοφορία στην περιοχή από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Αιγάλεο. Στους δρόμους και πάλι οι αγρότες, συγκεκριμένα από τα Μάλγαρα, τα Κίμινα, τη Χαλάστρα και άλλα χωριά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνονται αυτήν την ώρα με τα τρακτέρ τους στην πλατεία Μαλγάρων. Αργότερα, στις 2 το μεσημέρι, αναμένεται να μετακινηθούν προς τον κόμβο των Μαλγάρων με σκοπό να κλείσουν συμβολικά ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού. Μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων σήμερα. 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στις κατασκευές και συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτήν την ώρα στην πλατεία Κάνικος. Παράλληλα με τους οικοδόμους, απεργούν οι ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί στα κατασκευαστικά έργα. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Συλλαλητήριο αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Οδό Σταδίου. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο στην Αθήνα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Αυτήν την ώρα έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση μπροστά στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Στις 7 το απόγευμα, έξω από τα γραφεία του ΣΕΦ, συγκέντρωση των εργαζομένων σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, διεκδικώντας την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος της Χαμάς σχετικά με την κατάσταση του Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Επίσης έγινε άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου και του Λιβάνου.
8: Easy Sports.
15: Η Κροατία νίκησε τον Παναμά στο Τορόντο με 1-0, ο οποίος έμεινε χωρίς βαθμό και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση. Η Κολομβία νίκησε με 1-0 το Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ παίζουν Ελβετία-Καναδά στο Βανκούβερ και την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ στο Σιάτλ.
8: Easy weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 11:05. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία ήδη στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μην μου αγχώνεστε, δεν θα ανέβει πολύ περισσότερο. Άντε 31-32 ως εκεί. Και εμείς πάμε να απολαύσουμε όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες back to back. Σε πολύ λίγο θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε εισιτήρια για την υπέροχη Κρήτη. Γι' αυτό μείνετε εδώ τώρα. Strong enough.

Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα. Φύγαμε για Κρήτη, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, γιατί το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει στον Easy 97,2 και εννοείται πως σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines για ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, λοιπόν, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Θα κλείσετε τώρα το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Θα το κατεβάσετε τώρα και πανεύκολα θα κάνετε την κράτησή σας. Anek Line με τον αέρα του τόπου της και για να κερδίσετε τώρα δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα αλλά και αυτοκίνητο, θα μου στείλετε τη λέξη Κρήτη στο Viber του Easy το 6981-972-972. Ένας νικητής και σήμερα ο οποίος θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή σας επιτυχία και καλό ταξίδι. Κρήτη λοιπόν μου στέλνετε στο Viber του Easy 6981-972-972. Amy McDonald, this is a live για τη συνέχεια εδώ στο

Μελίντα Καρλάιλ και Λαλούνα στο Νίζι 97,2. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα. Και ο Keith Richards έδωσε μια συνέντευξη μαζί και με τα υπόλοιπα μέλη των Rolling Stones, βέβαια, στην οποία δήλωσε ότι οι Rolling Stones ενδέχεται να μην κάνουν ποτέ ξανά περιοδία. Και αυτή η δήλωση έρχεται λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του Mick Jagger, ο οποίος είπε ότι είναι πανέτοιμος για να ξανακάνει περιοδία. Ο Keith Richards επέμεινε ωστόσο και είπε ότι τα ταξίδια είναι αυτά που σε εξαντλούν. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Keith Richards αυτή τη στιγμή είναι 82 ετών, οπότε νομίζω ότι κάποια κατανόηση μπορούμε εύκολα να τη δείξουμε, που ας πούμε έχουμε τα μισά του χρόνια και αν μας πεις να πάμε από εδώ σε εκεί, λιγάκι δεν το σκεφτούμε. Anyway, είπε ο Keith Richards ότι βλέπει την πιθανότητα να γίνει κάπου κάποιο residency, θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, ακόμα και στη Ρώμη, αλλά θα ήθελε να οργανωθούν κάποιες συναυλίες σε κάποια νέα μορφή και όχι τόσο στην μορφή της περιοδίας. Στην ίδια συνέντευξη λοιπόν, στη διπλανή καρέκλα, ο Mick Jagger δήλωσε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να κάνει παγκόσμια περιοδία ή τέλος πάντων κάποια περιοδία. Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να συζητήσουν οι δύο αγαπημένοι μας μουσικοί για το μέλλον των Rolling Stones. Αν και να σας πω περισσότερο, έτσι αισθάνομαι ότι είναι σε μια ρεαλιστική βάση η δήλωση του Keith Richards. Μένει να δούμε τι πραγματικά θα αποφασίσουν, γιατί οι Rolling Stones είναι αυτοί, δεν σταματούν ποτέ να μας εκπλήσουν. So easy to fall in love, είναι η Olivia Dean, τεράστια επιτυχία εδώ στον Easy.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού και το ραντεβού μας είναι για την Παρασκευή που μας έρχεται 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο Δομολ Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Εκεί θα γιορτάσουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος M&S στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και θα είμαστε εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ με μουσική, με παιχνίδια, με δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ να πούμε ότι αυτό το νέο κατάστημα είναι το πρώτο M&S Studio Concept στην Ελλάδα, μια νέα γενιά καταστημάτων λοιπόν Marks & Spencer σχεδιασμένη για να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών. Και σε αυτόν τον σημαντικά μεγαλύτερο χώρο θα βρούμε περισσότερες επιλογές σε γυναικεία, ανδρική και παιδική μόδα, εσώρουχα, beauty και home, ενώ για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο κατάστημα θα λειτουργεί και M&S Food Hall με αγαπημένα προϊόντα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γκάμα τροφίμων της Marks & Spencer. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, θα απολαύσουμε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως τις 28 Ιουνίου. Την Παρασκευή λοιπόν που μας έρχεται στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens, εκεί είναι το ραντεβού μας και δεν το χάνουμε. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Το 1+1 από το eFood. Ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Μια έκρηξη.
15: Έκρηξη, πότε καλέ.
14: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα. Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέροι.
15: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
16: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
17: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
14: Ποιος?
16: Έρχεται για να κάνει...
18: Μπαμ!
16: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
19: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
16: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
21: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
22: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
23: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
24: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
25: Μαργαρίτα.

0: ηρεμιστικά και relax εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με ABBA και πολύ πολύ αγαπημένο εδώ στον Easy.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Θεοδώρα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Αχ, μου φτιάξατε τη μέρα, πώς να είμαι. Είμαι μια χαρά τώρα.
3: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου φτιάξαμε τη μέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου πληρώνουμε και το λογαριασμό. Αυτά τα 113 ευρώ.
2: Τη Σοφία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 102 ευρώ και 54 λεπτά. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε η πιο ωραία παρέα στο γραφείο μου κάθε πρωί.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφάκι μου.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα και το History 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. σταθμών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
22: Easy News.
23: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5 βαθών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:25 το πρωί στην Κάρπαθο. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ολοκληρώνονται αύριο με το μάθημα των Ισπανικών. Αύριο αναμένονται και οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας. Στους δρόμους και πάλι οι αγρότες, συγκεκριμένα από τα Κίμινα, τη Χαλάστρα και άλλα χωριά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία Μαλγάρων. Αργότερα στις 2 το μεσημέρι αναμένεται να μετακινηθούν προς τον κόμμο των Μαλγάρων με σκοπό να κλείσουν συμβολικά ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού. Μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων σήμερα, 24 ώρες πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στις κατασκευές. Συγκεκριμένα με τους οικοδόμους απεργούν οι ηλεκτρολόγοι και οι μισθωτοί τεχνικοί στα κατασκευαστικά έργα. Σε 24 ώρες απεργία προχωρούν οι εργαζομένοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζομένοι στο εμπόριο στην Αθήνα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στις 7 το απόγευμα, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, συγκέντρωση των εργαζομένων σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, διεκδικώντας την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας. Την ερχόμενη Παρασκευή αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε συνομιλίες του σήμερα με αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θα προσπαθήσει να καθησυχάσει για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.
22: Easy Sports.
23: Η Κολομβία νίκησε με 1-0 το Κόγκο στη Γουαδαλαχάρα και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ παίζουν Ελβετία-Καναδά στο Βανκούβερ και την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ στο Σιάτλ.
22: Easy Weather.
23: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λιγάκι σας κάνω το τραπέζι, αφού δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν και σήμερα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μου. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, ωραιότατα καλοκαιρινά, και στη μέση της εβδομάδας συνεχίζουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο R.E.M. Αμέσως τώρα αυτή είναι η Άμπα και το Dancing Queen εδώ στο Easy.

EDM φυσικά και αυτό είναι το Losing My Religion εδώ στο Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου και σήμερα λοιπόν σας κάνω το τραπέζι. Και πότε μια γεύση γίνεται εμπειρία όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της, η νέα πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ, λοιπόν από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan, με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, συναντά τη δροσερή Green Lemon Lime και το αποτέλεσμα κάθε πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ σας έρχεται δώρο με μία Green Lemon Lime 330ml. Όπως και αν την πάρετε, μόνο της είσαι προσφορά, το δώρο σας περιμένει. Όπου λοιπόν πίτσα Μαργαρίτα Lime, δώρο η Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα γίνει και σήμερα δύο από εσάς να κερδίσετε από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ σας λέω τα υλικά μιας πίτσας, εσείς βρίσκετε το όνομά της. Σήμερα λοιπόν ψάχνουμε αυτή την πίτσα που έχει λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέξ παρμεζάνας, σκληρό τυρί, μοτσαρέλα. Αρκεί να μετρήσετε πόσα τυριά έχει για να μου στείλετε τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Είναι η λευκή σάλτσα και από εκεί και πέρα είναι το γκούντα, τα φλέξ παρμεζάνας, το σκληρό τυρί και η μοτσαρέλα. Περιμένω την απάντησή σας. Δύο από εσάς μετά από κλήρωση κερδίζετε και σήμερα από δύο πίτσες Bianca al Forno από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Σε λίγο Teddy Swims και Lose Control. Αμέσως τώρα ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η Dido, αυτό είναι το Thank You. Εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

στις 24 Ιουνίου σήμερα και φύγαμε, πάμε θέατρο. Μετά από 4 χρόνια συνεχών sold out, το έργο αυτό που αποτελεί μια οδή στην ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και εμείς μιλάμε για την επιτυχημένη κωμωδία Sexy Laundry, στην οποία και σας προσκαλούμε με μεγάλη μας χαρά. Για να απολαύσουμε λοιπόν τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου που βάζουν στο πλυντήριο συναισθήματα, νεύρα, γκρίνια, αγάπη και όχι μόνο, και όλα αυτά όλα μαζί στο πρόγραμμα για ευαίσθητα. Και αν αναρωτιέστε πώς διατηρείται ζωντανή η ερωτική επιθυμία σε ένα γάμο, τότε αυτό είναι το έργο που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Στη σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου σας έχω προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου που μας έρχεται, οπότε και η παράσταση Sexy Laundry θα ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Θέλω να μου στείλετε τη λέξη sexy στο Viber του Easy, το 6981 972 972. Διεκδικείτε, όπως είπαμε, διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 27 Ιουνίου. Καλή σας επιτυχία, το ότι θα περάσετε υπέροχα είναι σίγουρο. Σε λίγο, Stand By Me, αμέσως τώρα Taylor Swift, The Fate of Ophelia, εδώ στον Easy.

0: by me στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Εμείς το ραντεβού μας το δίνουμε την Παρασκευή, 26 του μήνα, στα Marks & Spencer, στο The Mall Athens, για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Εκεί θα γιορτάσουμε το άνοιγμα του νέου καταστήματος M&S στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και θα είμαστε εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Να σας πω ότι το νέο κατάστημα αυτό είναι το πρώτο M&S Studio Concept στην Ελλάδα. Μια νέα γενιά καταστημάτων λοιπόν που είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών. Επίσης, εκεί θα βρούμε περισσότερες επιλογές σε γυναικεία, ανδρική και παιδική μόδα, εσώρουχα, beauty και home, ενώ για πρώτη φορά θα λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα και M&S Food Hall με αγαπημένα προϊόντα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γκάμα τροφίμων της Marks & Spencer. Επίσης, θα απολαύσουμε 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως τις 28 Ιουνίου. Άρα λοιπόν το ραντεβού μας είναι ένα την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Είναι οι γυναικείες αυτές ανάγκες που έχει δέσει την περιοχή μας και οι άντρες δεν τις καταλαβαίνετε. Δεν την καταλαβαίνετε αυτή την περιοχή, να τα πούμε κι αυτά. Στάθη, την καταλαβαίνει αυτή την περιοχή.
3: Δεν την καταλαβαίνει.
2: Δεν την καταλαβαίνει.
3: Γνωρίζει κάποια πράγματα, ακούς κάτι άλλο.
2: Διαβάζει κάποια, γκουγκλάρει ή μη μάθεια.
3: Ξέρει κάποια πράγματα, αλλά να την καταλάβει αυτό που λέμε να καταλάβει.
2: Από ένστικτο τα ξέρει.
3: Τα διάβασα στη δομή μικρό. Λοιπόν, αυτό που λένε να καταλαβαίνω, όχι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ!
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ!
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
14: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Την Ιντάφη και το Μέρση εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Τι μπάνιο.
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται. Τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε οικοπαιδική έκταση κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Και είσαι χαμηλή ξεριβλάστηση, η πυρκαγιά και για την κατασβέσή τη στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προχώρησε στη διαδικασία έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και υπέγραψε όλα τα σχετικά έγγραφα. Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη υπέβαλε νωρίτερα δύο νέα αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος των στελεχών της Hellenic Train και για την αλλαγή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας. Ολοκληρώνονται αύριο οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με το μάθημα των Ισπανικών. Αύριο αναμένονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας. Μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων σήμερα. 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στις κατασκευές. Απεργούν ακόμη ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί στα κατασκευαστικά έργα. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζομένοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Οι εργαζομένοι στο εμπόριο στην Αθήνα πραγματοποιούν στάση εργασίας μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στις 7 το απόγευμα, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, συγκέντρωση των εργαζομένων σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, διεκδικώντας την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις πετρελαϊκές εταιρείες ότι εξαπατούν τους καταναλωτές, διατηρώντας πολύ υψηλές τις τιμές των καυσίμων. Easy Sports. Αγγλία-Γκάνα έμειναν στο 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου της διοργάνωσης στη Βοστόνη. Η Κροατία νίκησε τον Παναμά στο Τορόντο με 1-0, ο οποίος έμεινε χωρίς βαθμό και αποκλείστηκε. Η Κολομβία νίκησε με 1-0 το Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ παίζουν Ελβετία-Καναδά στο Βανκούβερ και την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ στο Σιάτλ. Easy weather. Έθριος ο καιρός στην Αττική, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Νίζη 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2 με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και από ό,τι ακούσαμε μόλις και από το δελτίο ειδήσεων, αναμένεται να ανέβει και λίγο ακόμα. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου και σε λιγάκι θα σας πω πώς ακριβώς θα το κάνετε αυτό. Somebody that I used to know έρχεται τώρα, The Pretenders, εδώ στο Easy.

Forever Young εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ 18 λεπτάκια μετά τη μία. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου σε αυτήν την ωραία ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Και αφού το καλοκαίρι μας καλεί, γίνεται εμείς να μην σας στείλουμε στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Θα αφήσετε λοιπόν την κίνηση πίσω σας, όλα θα τα αφήσετε πίσω σας και θα βρεθείτε στο Water Fun Water Park μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, όπου σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Θα φορέσετε το μαγιό σας και θα βρεθείτε εκεί για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, για βουτιές στις πισίνες, για απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Με αυτό το τελευταίο μπορώ πάρα πολύ να ταυτιστώ. Είναι το Water Fun Water Park, είναι το δικό μας καλοκαίρι. Θέλω να μπείτε στο www.waterfun.gr και να μάθετε περισσότερα. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων, μου στέλνετε τη λέξη Water Park στο Viber του Easy, το 6981972972. Καλή σας επιτυχία, είμαι σίγουρη ότι θα τα απολαύσετε όλοι πάρα πολύ, είτε οι μεγαλύτεροι για αυτή την ωραία χαλάρωση που μόλις είπαμε στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες, είτε τα πιτσιρίκια της παρέας με το παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες. Water Park στο Viber του Easy, 6981972972, και ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων σας περιμένει. Αμέσως τώρα ο Νταμιάνο Ντάβιντ είναι εδώ, είναι το Next Summer στον

είναι ο Τζο Κόκερ με αυτή την υπέροχη και τόσο ιδιαίτερη φωνή του, και αυτό φυσικά είναι το Unchain My Heart εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Η ώρα είναι 1:30 και είμαι σίγουρη ότι ο Τζο Κόκερ ανήκει σε κάποια πολύ υψηλή θέση στο top 500 του Easy 97,2. Θέλω να μπείτε κι εσείς να ψηφίσετε τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει μέσα από στιγμές της ζωής σας, τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούτε μπορεί κάτι να σας θυμίζουν, γιατί αυτό το top 500 διαμορφώνεται από εσάς. Θα μπείτε λοιπόν στο soundist.gr κάθε το season 7-2, θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Και επίσης να σας πω ότι η κλήρωση για αυτό το ταξίδι θα γίνει τη Δευτέρα. Έχετε λοιπόν λίγες μέρες ακόμα μέχρι την Παρασκευή για να μπείτε, να ψηφίσετε και βεβαίως να διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι που νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να το κερδίσουμε, ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας σε λίγο. Fly Me to the Moon, αμέσως τώρα Lady Gaga, Bruno Mars, είναι το Die With a Smile εδώ στο Easy 97,2.

0: Pretty Woman, Joy Orbison, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Σήμερα βάζουμε στο κάλενταρ το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού και για ακόμα μία φορά θα γίνει πραγματικά χαμός. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής ο Θάνος Κιούσης, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run. Αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.

0: καλό. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Από τους Blue και τον Elton John είναι το Sorry Seems to Be the Hardest Word εδώ στο Easy 97,2. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και λίγα λεπτά πριν τις 2 είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Υποδεχόμαστε όμως τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος ακολουθεί. Ενώ θέλω να σας πω ότι απόψε το βράδυ στις 9 στον Αντένα έχει και νέο επεισόδιο Grand Hotel. Αυτή η σειρά που πραγματικά έχει μαγέψει τόσο πολύ κόσμο, έχει τόσους πολλούς πιστές φανς αυτή η δραματική σειρά εποχής που έχει στο επίκεντρό της τη μυστηριώδη εξαφάνιση μίας καμαριέρα. Σήμερα λοιπόν στο απόψινό επεισόδιο μαθαίνουμε ότι έρχονται νέα στοιχεία στα χέρια του αστυνόμου Κομνηνού, τα οποία φαίνεται ότι οδηγούν στην αλήθεια και στον πραγματικό δολοφόνο, οπότε και σήμερα δεν χάνουμε το νέο επεισόδιο Grand Hotel, στο οποίο οι εξελίξεις θα κόψουν την ανάσα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Πιάνω,
13: πιάλω,
12: βάζω,
13: βάζω
12: στο κεφάλι,
13: το κεφάλι,
12: κατεβάζω,
13: κατεβάζω,
12: φτιάχνω τα χέρια μου,
13: φτιάχνω τα χέρια
12: και σηκώνω ψηλά.
14: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
15: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
16: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
17: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου εποφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. 24 ώρες πανελλαδική απεργία των εργαζομένων σήμερα στις κατασκευές. Από την εργασία τους απέχουν επίσης οι ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί στα κατασκευαστικά έργα. Σε 24 ώρες απεργία προχωρούν οι εργαζομένοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Στις 7 το απόγευμα, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση των εργαζομένων σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι, όσο και αν μας φαίνεται ότι μία υπόθεση δεν στέκει. Κατατέθηκε στη Βουλή νέα νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη διάταξη, ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού, που αυτό οδηγείται στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών. Στους δρόμους και πάλι οι αγρότες, συγκεκριμένα από τα Κίμινα, τη Χαλάστρα και άλλα χωριά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία Μαλγάρων. Αυτή την ώρα οι αγρότες έχουν σκοπό να μετακινηθούν προς τον κόμμο των Μαλγάρων και να κλείσουν συμβολικά ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις πετρελαϊκές εταιρείες ότι εξαπατούν τους καταναλωτές διατηρώντας πολύ υψηλές τις τιμές των καυσίμων. Μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σύναψαν την περασμένη εβδομάδα Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, κάτι το οποίο δεν ταιριάζει στις τιμές των καυσίμων, όπως κατήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Σελίν Διόν θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο ένα νέο τραγούδι, ενώ οι θαυμαστές της ήδη κάνουν λόγο για τη σταδιακή επιστροφή της στα μουσικά δρόμενα. Η Καναδή τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι το νέο γαλλόφωνο κομμάτι της με τίτλο Pardon, Bonjour, Merci θα είναι διαθέσιμο στις 3 Ιουλίου.
20: Easy Sports.
21: Η Πορτογαλία επιβλήθηκε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Μουντιάλ. Με τον Κριστιανό Ρονάλντο να κάνει για άλλη μία φορά μία ανεπανάληπτη εμφάνιση. Η Κροατία ανέκησε τον Παναμά στον Τορόντο με 1-0, ο οποίος έμεινε χωρίς βαθμό και αποκλείστηκε. Η Κολομβία ανέκησε με 1-0 το Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ παίζουν Ελβετία-Καναδά στο Βανκούβερ και την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ στο Σιάτλ.
20: Easy weather.
21: Έθριος ο καιρός στην Αττική, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε εδώ στην παρέα μας, στον Easy 97,2. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, εγώ μόλις ήρθα και θα μείνω για τις 3 επόμενες ώρες. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι κάνετε, πώς είστε? Θέλω να μου πείτε τα νέα σας στο Viber του Easy 6989-972-972, στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Είμαστε παντού. Να πω μια καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε online μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα, όπου κι αν είστε. Μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στο Easy 97,2 με ένα κλικ. Λοιπόν, να μείνετε εδώ, έχουμε πολύ ωραία πράγματα για εσάς και σήμερα. Και διαγωνισμούς έχω, θα σας πάω στα καλύτερα. Ξεκινάμε λοιπόν, καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε.

δεν τα βλέπουμε πολλές φορές. Ace of Base μόλις ακούσαμε. Καλό σας μεσημέρι, είναι Δετάρτη. Σήμερα είναι 24 Ιουνίου και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη σημερινή ημέρα. Ποια είναι η γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια? Είναι μια καλή σχετικά ημέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις επαφές μας, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές. Τώρα, στο τελείωμα της ημέρας, σύμφωνα με την Ασημπίλιο, ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο εμπόδιο, ίσως να έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα συναισθήματα, ενδεχομένως και κάποια ένταση στις σχέσεις μας, κυρίως στις επαγγελματικές, οπότε να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, αν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ή ενδεχομένως μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη αγωνία, ίσως ανασφάλεια, ένα άγχος για την πορεία των οικονομικών μας. Εντάξει, αυτό νομίζω συμβαίνει πάντα. Τώρα, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι, να ξέρετε.

Σαντάνα και Smooth από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας. Πάντα στον Easy 97,2. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί η Μαρία ήταν συντονισμένη εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast και άκουσε το όνομά της στον αέρα. Κάλεσε λοιπόν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 106 ευρώ. Μαράκι μου, συγχαρητήρια, μπράβο σου και πάντα τυχερή να είσαι. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να είστε ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή, μπείτε στο soundees.gr κάθετος Easy 97,2 για να συμπληρώσετε τη φόρμα. Συμμετοχής. Να είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast. Μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα. Καλείτε κι εσείς γρήγορα. Και απλά ο Easy θα σας πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό με το Pay Your Bills Easy με τον Easy.

0: Michael Jackson, Give In To Me. Είναι Τετάρτη και αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer σας δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Γιορτάζουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος M&S στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου στο The Mall Athens και σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ με δώρα, με εκπλήξεις, μουσική. Τώρα να σας πω ότι το νέο κατάστημα είναι το πρώτο M&S Studio Concept στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer που προσφέρει μια πιο έτσι σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών με ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσίαση των συλλογών σε έναν πολύ έτσι μεγαλύτερο χώρο. Θα βρείτε περισσότερες επιλογές και σε γυναικεία και σε ανδρική αλλά και σε παιδική μόδα. Αλλά για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργεί και M&S Food Hall με αγαπημένα προϊόντα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γκάμα τροφίμων της Marks & Spencer. Και επίσης να σας πω ότι καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, οπότε απολαμβάνετε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και πάνω, αυτό μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Ωστόσο, την Παρασκευή αυτή, 26 Ιουνίου, σας περιμένουμε στο επίπεδο 1 του The Mall Athens, στα Marks & Spencer. Θα είμαστε εκεί φυσικά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 μέχρι και τις 5 μαζί σας. Πάμε για ένα σύντομο break, επιστρέφομαι όπως εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί, στον Easy 97,2.
2: Εσύ λοιπόν είσαι στην πισίνα.
3: Α, εγώ είμαι στην πισίνα.
2: Εγώ λοιπόν πλησιάζω, φοράω βερμούδα.
3: Οπωσδήποτε.
2: Φοράω
3: έτσι γνώρισα εξάλλου.
2: Κάμισο έτσι ανοιχτό μέχρι λίγο πάνω από τον αφάνο.
3: Ναι.
2: Έτσι. Και λυκνίζω το κορμί μου.
3: Βέβαια.
2: Ερχόμενος κρατώντας δύο Mai Tai στο χέρι, ένα για σένα, ένα για μένα. Έτσι. Επειδή εσύ είσαι τώρα προνομίουχο και με βλέπεις, θα σου κάνω και την κίνηση.
3: Ωραίο, ωραίο. Πω, τι καλό.
2: Έρχομαι με τα κοκτέιλ.
3: Έρχεσαι με πρόσεχε, θα σου πέσουν γιατί κινείσαι πολύ.
2: Τα έχω βάλει μέχρι τη μέση, ήταν η προσφορά.
3: Αυτό μάλιστα. Τώρα γίνεται ρεαλιστικό το σενάριο. Τα πήρε προσφορά.
2: Μωράκι μισά είναι. Στη Χαλκιδική έτσι τα πίνουμε.
3: Έτσι τα πίνουμε στη Χαλκιδική.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Ιουλίου, γιατί ξέρουμε εννοείται τι θα κάνουμε. Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 21 Ιουλίου, λοιπόν, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και φιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Σας περιμένουμε εκεί. Όλο αυτό συμβαίνει φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε στα νέα των 3 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι.
3: Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια. Το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνοιας να αγοράσω το δίσκο της.
4: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο ACTA και έχει μείνει στη μνήμη.
1: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι, όσο και αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει. 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων σήμερα στις κατασκευές. Από την εργασία τους απέχουν επίσης οι ηλεκτρολόγοι και οι μισθωτοί τεχνικοί στα κατασκευαστικά έργα. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζομένοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Στις 7 το απόγευμα, έξω από τα γραφεία του ΣΕΔΕ, έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση των εργαζομένων σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορίες. Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προχώρησε στη διαδικασία έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ολοκληρώνονται αύριο με το μάθημα των Ισπανικών. Αύριο αναμένονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας. Την ερχόμενη Παρασκευή αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε συνομιλίες του σήμερα με αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θα προσπαθήσει να καθησυχάσει για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Οι νεόνυμφοι Dua Lipa και Callum Turner ολοκλήρωσαν το μήνα του μέλητος στην Ιταλία. Το ερωτευμένο ζευγάρι έφτασε η στιγμή να αποχωρήσει και η έξοδος από το ξενοδοχείο ήταν εντυπωσιακή. Εκεί με το εμβληματικό και αξίας περίπου 270.000 δολαρίων αυτοκίνητο, όπου και αναχώρησαν.
2: Easy Sports.
1: Αγγλία Γκάνα έμειναν στο 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου της διοργάνωσης στη Βοστόνη. Η Κροατία νίκησε τον Παναμά στο Τορόντο με 1-0, ο οποίος έμεινε χωρίς βαθμό και αποκλείστηκε. Η Κολομβία νίκησε με 1-0 το Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ παίζουν Ελβετία-Καναδά στο Βανκούβερ και την ίδια ώρα παίζουν Βοσνία-Κατάρ στο Σιάτλ.
2: Easy weather.
1: Έθριος ο καιρός στην Αττική, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα, είναι μεσημέρι Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στην Ιωάννα, στην Δήμητρα και στον Νίκο που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Κεφαλονιά εκεί στο εργοστόλι και μου στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από το Γήθιο. Με ένα κλικ μπορείτε να είστε εδώ στην παρέα μας συντονισμένοι, όπου κι αν είστε, μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Viber του Easy φυσικά, 6981-972-972, αλλά με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Φραγκάκι Μαρία, σε λίγο έχω άκρος καλοκαιρινό διαγωνισμό για εσάς. Σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σας στέλνω εδώ.

Begging λοιπόν στο Easy 97,2 και αναρωτιέμαι τι μπορεί να σας θυμίζει αυτό το τραγούδι. Σας θυμίζει κάτι? Το έχετε συνδέσει με κάποια εποχή της ζωής σας, με κάποιο πρόσωπο? Δεν ξέρω. Συνήθως αυτό συμβαίνει με τα τραγούδια. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία έχουν γίνει στιγμές. Είναι τραγούδια που τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με έρωτες, με αναμνήσεις. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή αυτά τα τραγούδια να σας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι. Εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση, γιατί νομίζω ότι το Παρίσι είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Μπείτε λοιπόν στο soundis.gr / Easy 97,2 για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι στο Παρίσι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει φυσικά ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Soundis.gr / Easy 97,2. Εκεί να μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπορεί να βρεθείτε στο Παρίσι.

στον Easy 97,2 είναι καλοκαίρι. Είναι 24 Ιουνίου και ονειρευόμαστε και το μυαλό μας ταξιδεύει στα νησιά μας, στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ στον Easy 97,2 και εμείς σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Λοιπόν, σήμερα ετοιμαστείτε για Αίγινα. Εκεί θα σας πάω. Το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα αέρα.

0: Love is all around, wet, wet, wet. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και μία από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές παρέες όλων των εποχών έχει επιστρέψει από τις 18 Ιουνίου στα Village Cinema στο Toy Story 5. Φέρνει ξανά στη μεγάλη οθόνη τον Woody, τον Buzz και τους φίλους τους σε μια ολοκένουργια και πολύ συγκινητική περιπέτεια. Όταν η τεχνολογία απειλεί να αλλάξει το παιχνίδι για πάντα, τα αγαπημένα μας παιχνίδια καλούνται να αποδείξουν ότι η φαντασία δεν ξεπερνιέται ποτέ. Μπορείτε να κλείσετε σήμερα και όλα στα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr και να κάνετε reunion με τους αγαπημένους ήρωες κάθε παιδί, αλλά και τους δικούς μας, γιατί εγώ θέλω να τη δω αυτή την ταινία, το Toy Story 5, οπωσδήποτε. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break. Επιστρέφω με Taylor Dane και No Doubt εδώ στον Easy.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολλάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: People have repower. People have
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα!
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στο καλοκαίρι. καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
16: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
17: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
16: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
17: Τι μπάνιο.
18: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
17: Τι μπάνιο!
18: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: από τις 4 και με It's My Life, No Doubt, στον Easy 97,2. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης. 69-81-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στη Δέσποινα, καλησπέρα και στη Βούλα, αλλά και στο Γιώργο. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε λίγα λεπτάκια εδώ στον Easy.
1: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ δεξιά!
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου υποφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
17: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
23: Easy News.
24: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιοσίων. Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα γιοταχή φορτηγό, ένα γιοταχή επιβατικό όχημα και τρεις μοτοσυκλέτες. Από το περιστατικό, μάλιστα, έχει προκληθεί αυξημένη κίνηση στο σημείο με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις καθώς κινούνται προς τα βόρεια προάστια και την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας. Σημαντική ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που συζητείται στη Βουλή, καθώς μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους και τέλος επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή ρεύματος, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, διακεκριμένη ρευματοκλοπή, αλλά και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων μέλη του κυκλώματος που παρενέβαιναν στα ρολόγια του ΔΔΕ. Οι αμοιβές και συνθήκες εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον επιστημό τουρισμό και οι εργαζόμενοι στον κλάδο της οικοδομής. Υπενθυμίζεται ότι η συγκέντρωση των εργαζομένων επιστημού και τουρισμού έγινε στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας σήμερα το πρωί. Η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει έναν καύσωνα που σπάει κάθε ρεκόρ αυτή την Τετάρτη, με τουλάχιστον 94 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οι περισσότεροι από τους οποίους στην Ισπανία. Ο επικεφαλής μάλιστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε σήμερα και προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επενδύσουν ώστε να καταστήσουν τις υπηρεσίες υγείας τους πιο ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές.
23: Easy Sports.
24: Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Τάκη Γκόνια εξέφρασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός με επίσημη ανακοίνωσή της. Ο άλλοτε παίκτης των Πειραιωτών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έχοντας κάνει τη δική του πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
23: Easy weather.
24: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Easy 97,2, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, είναι 24 Ιουνίου και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλώς ήλθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαστε εδώ από τις 2 εμείς, Μαρία Φραγκιάκη, στα ραδιοφωνά σας, στην παρέα σας. Από τις 2 μέχρι και τις 5, καλησπέρα στον Παύλο, στην Κατερίνα και στον Ερμή που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Μπορείτε κι εσείς να επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber του Easy 69 81 972 972, ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Θέλω να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5, γιατί απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά σας έχω και πολλά και ωραία πράγματα. Έχω ωραία δώρα, ωραίους διαγωνισμούς για εσάς. Να μείνετε εδώ. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα.

Λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι αρκετά τυχερή, να ξέρετε, για κάποια ζώδια. Μπορεί να χρειαστεί να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους, αλλά θα τα καταφέρουν. Λοιπόν, τα τρία ζώδια τα οποία ευνοούνται από την τύχη σήμερα είναι ο κριός, είναι ο καρκίνος, είναι και ο ζυγός. Τώρα, σχετικά με τους κρυούς, δεν χρειάζεστε επιβεβαίωση από κανέναν για να προχωρήσετε στα επόμενα βήματά σας. Έχετε βοήθεια από τρίτους, έχετε μια σημαντική γνωριμία που έρχεται την κατάλληλη στιγμή και γενικά όλα λειτουργούν υπέρ σας σήμερα. Και έχετε στα χέρια σας ένα ξεκάθαρο σχέδιο σήμερα για τα επόμενα βήματά σας, εσείς οι κρυοί. Τώρα, ο καρκίνος επίσης είναι πολύ τυχερός σήμερα. Δεν αντιμετωπίζετε τα όνειρά σας ως μακρινά σενάρια. Ανταυτού, αποφασίζετε να τα διεκδικήσετε ενεργά. Μια συζήτηση ενδεχομένως με ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει μπορεί να σας φέρει πιο κοντά σε αυτό που ψάχνετε πραγματικά. Γενικά η τύχη σήμερα γεννιέται μέσα από την πίστη στις δυνατότητές σας, αλλά και ο ζυγός, έτσι, σήμερα είναι πάρα πολύ τυχερός. Η τύχη δεν έρχεται τυχαία. Είναι αποτέλεσμα στρατηγικής και συνειδητών επιλογών. Μια νέα επαγγελματική ή οικονομική προοπτική μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τους ζυγούς για μεγαλύτερη σταθερότητα στο άμεσο μέλλον. Τι ωραίο τραγούδι, Last Kiss. Το ακούμε εδώ στο Easy 97,2. Σε λίγο, The Weeknd, Phil Collins και

Believe και Share. Και το καλοκαίρι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει ξεκινήσει εδώ στον Easy 97,2. Σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Είστε έτοιμοι για νησί? Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Έχω δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς. Αν θέλετε λοιπόν να τα κερδίσετε αυτά τα εισιτήρια, γράφετε Golden, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Καλή επιτυχία!

0: Lionel Richie, Say You, Say Me. Είναι μεσημέρι Τετάρτης και το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας εδώ στο Easy 97,2 από τις 2 και για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Είναι Τετάρτη και απόψε στις 9 συντονιζόμαστε στον Αντένα γιατί έχει νέο επεισόδιο Grand Hotel. Οπότε σας θέλω εκεί στις 9 στον Αντένα γιατί οι εξελίξεις κόβουν την ανάσα. Τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο. Γιατί ο Easy σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη Διεθνή Έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις, αλλά και εμπειρίες virtual reality. Μία έκθεση που δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της, αλλά σε καλεί να τη ζήσεις. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς, είναι για το Σάββατο αυτό, 27 Ιουνίου, για να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό. Στο Viber ο διαγωνισμός γράφεται Frida, το όνομα τεπώνυμό σας, Αποστολή, στο 6981-972-972. Σύντομο και τελευταίο break, μείνετε εδώ, επιστρέφω με Τίνα Τέρνερ.
1: Κάθε πρωί, στον Easy 97,2.
2: Είναι οι γυναικείες αυτές ανάγκες που έχει δέσει την περιοχή μας και οι άντρες δεν τις καταλαβαίνετε. Δεν την καταλαβαίνετε αυτή την περιοχή, να τα πούμε κι αυτά. Στάθε, την καταλαβαίνεις αυτή την περιοχή.
3: Δεν την καταλαβαίνεις.
2: Δεν την καταλαβαίνεις.
3: Γνωρίζεις κάποια πράγματα, ακούς κάτι άλλο.
2: Διαβάζεις κάποια, γκουγκλάρεις ή μη μάθεις.
3: Ξέρεις κάποια πράγματα, αλλά να την καταλάβεις αυτό που λέμε να καταλάβεις.
2: Από ένστικτο τα ξέρεις.
3: Τα διάβασα στη δομή μικρός. Λοιπόν, αυτό που λένε να καταλαβαίνω, όχι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα τέρμα soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σε πτώνα τέρμα soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
15: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Να δω

6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

0: και Bleeding Love. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Ωραία, περάσαμε και σήμερα. Ευχαριστώ για την παρέα. Ευχαριστώ για τα πολλά σας μηνύματα. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Αύριο στις 2 σας περιμένω εδώ και πάλι στον Easy. Μην φύγετε όμως εσείς, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδειο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου εποφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
4: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και Toy Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης, από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε ρυθμούς σε κοράλια Ακρόπολης κινείται το ελληνικό λόγο της αυριανής περιοδικής διαδρομής. Για την ασφάλη, μάλιστα, διεξαγωγή του αγώνα περιμετρικά του ελληνικού, η αστυνομία προχωρά σε αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα την 5η, 25 Ιουνίου, αύριο, από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, θα ισχύσει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσεις και στάθμευσης στους γυροδρόμους. Αύριο Πέμπτη θα ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Στο μεταξύ, όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν και τη βαθμολογία τους και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train και για την αλλαγή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας υπέβαλε σήμερα συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας στην δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Σημειώνεται ωστόσο ότι η δίκη συνεχίζεται κανονικά με τα αιτήματα της συνηγόρου συγγενών θυμάτων, κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Απορριπτική ήταν η απόφαση του Αρείου Πάγου στο αίτημα της Λάουρας Κοβέση να παραταθεί η θητεία των τριών εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωείς Αγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Εστάνου και Διονυσίου Μουζάκη, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα 5 χρόνια αντί για 2, όπως είχε ζητήσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το βαρέλι του πετρελαίου Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 75 δολαρίων για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την αγορά να καθησυχάζεται από τη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
14: Easy Sports.
13: Η Εθνική Μπάσκετ των Ανδρών ολοκληρώνει την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, υποδεχόμενη την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στη Σούνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων.
14: Easy weather.
13: Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν εφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. The best it's
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και σήμερα. Θα φτιάξουμε το απόγευμά μας το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας και προς τα τέλη του μήνα. Δεν ξέρω πότε πέρασε αυτός ο Ιούνιος πραγματικά και έχουμε και πάρα πολύ ζέστη. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει ξεφύγει το πράγμα λιγάκι, τουλάχιστον πλησιάζει το Σαββατοκύριακο να απολαύσουμε και αυτή τη ζέστη. Πάμε στα δικά μας. Σε λίγο σας έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μείνετε στην παρέα μου για να τα διεκδικήσετε. Έχω όμως και τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Harry Styles, Taylor Swift, Robbie Williams, Diana Ross. Πρώτα ξεκινάμε με Maggie Riley και Every Time We Touch εδώ στον Easy 97,2.

Είναι η Queen. Είναι το Another One Bites the Dust. Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και πάμε τώρα στο θέμα μπάνια. Γιατί έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά και έχουμε από τη μία τους λαγοκέφαλους, από την άλλη κάποιες μέδουσες. Και τώρα διαβάζω πως σύμφωνα και με τις τελευταίες μετρήσεις του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, υπάρχουν αρκετές παραλίες της Αττικής που εμφανίζουν αυξημένα μικροβιακά φορτία και καλό είναι να αποφεύγονται, λέει, κυρίως σε περιοχές όπως το Πόρτο Ράφτη, η Κερατέα, το Σούνιο, η Ραφίνα, η Νέα Μάκρη, η Πειραιακή και τμήματα της Αναβίσου. Εντάξει, το ξέρω, ακούγεται πολύ κακό, αλλά η συνολική εικόνα δεν είναι τόσο αρνητική. Πολλές τιμοφιλές παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας κρίθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση, όπως ο Μπάτης, το Εδέμ, ο Άλυμος, η Γλυφάδα, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρκιζα και οι παραλίες του Λαγωνισίου. Και σε πανελλαδικό επίπεδο θέλω να σας πω ότι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών έλεγξε 584 σημεία κολύμβησης, από τα οποία 390 κρίθηκαν κατάλληλα και τα 194 ακατάλληλα. Βάλτε και κανένα δυο παραλίες με λαγοκέφαλους και λίγο έτσι με τις μέδουσες. Μια 350 παραλίες μας μένουν. Τώρα θα μου πείτε 5,5 εκατομμύρια για 350 παραλίες, οριακά είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Dido είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το Hunter.

The Time of My Life στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5 και για ετοιμαστείτε τώρα για ταξιδάκι, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θέλω να ετοιμαστείτε για την πανέμορφη, την απίστευτη Δονούσα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries και ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού, θέλω να σας ρωτήσω. Βέβαια, ξέρω τις απαντήσεις, γιατί στο νούμερο 3 είναι τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ, στο νούμερο 2 είναι τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, λοιπόν, ή σταθερά στο ταξίδι, και για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θα τις βρείτε στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, See όπως η θάλασσα, το οποίο κατεβάζετε και τώρα που μιλάμε. Για να κερδίσετε όμως δωρεάν εισιτήρια, μου στέλνετε Δονούσα στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και καλό ταξίδι να ευχηθώ. Συνεχίζω με αγαπημένες επιτυχίες. Η Taylor Swift έρχεται αμέσως τώρα, The Fate of Ophelia, στον Easy 97,2.

0: 92,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και ήρθε η στιγμή να σου μιλήσω για την επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Υπάρχουν και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31 Ιουλίου, οπότε μπείτε στο www.icps.college για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή καλέστε στο 210-645-6565. Μπείτε και στο YouTube ή στο Spotify για να παρακολουθήσετε και το βίντεο του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Έτοιμος να κάνω μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή. Σε λίγο έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Μην φύγετε.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια έκρηξη.
5: Έκρηξη. Πότε καλέ.
4: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
6: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
5: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
4: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
5: Ποιος.
4: Έρχεται για να κάνει.
8: Μπαμ.
4: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
9: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
4: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
16: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 6 είναι το απόγευμα της Τετάρτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πλησιάζει η Παρασκευή και την Παρασκευή έχουμε και ένα opening party. Να σας θυμίσω, Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer μας δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης, γιατί εκεί θα γιορτάσουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και θα μας περιμένουν εκεί από τις 10 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Θα συναντήσουμε λοιπόν έναν σημαντικά μεγαλύτερο χώρο και θα βρούμε περισσότερες επιλογές σε γυναική, ανδρική και παιδική μόδα, ρούχα, beauty και home, ενώ θα είναι και η πρώτη φορά στο συγκεκριμένο κατάστημα που θα λειτουργεί και Marks & Spencer Food Hall με αγαπημένα προϊόντα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γκάμα τροφίμων της Marks & Spencer. Και επειδή το καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, δεν υφίσταται, απολαμβάνουμε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως και τις 28 Ιουνίου. Το ραντεβού μας, Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Θα είμαστε όλοι εκεί, ελάτε να τα πούμε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, επιστρέφω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στο Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η ευκολία
6: του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Easy News.
13: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Καμία πολιτική θεσμική εμπλοκή δεν υπάρχει στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η διαδικασία ακολουθήθηκε αυστηρά όπως προβλέπεται και ότι οι αρχές λειτουργούν ανεξάρτητα. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο 5η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Τάξης και Δικαιοσύνης. Το νομοσχέδιο, όπως επισημαίνεται, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε έναν γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα στον ορχομένο Βιωτίας, με ισχυρές δυνάμεις να βρίσκονται ήδη στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια και υποδομές. Στη φωτιά, μάλιστα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 2 αεροσκάφη και τέλος 2 ελικόπτερα. Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει το κουφονίσιο ευνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας, η οποία και έχασε τη ζωή της κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το βράδυ της Τρίτης. Μετά τη διαπίστωση μάλιστα του θανάτου της, η σωρός της μεταφέρθηκε κατά διάρκεια της νύχτας στην Άξο, όπου και αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία, προκειμένου να δοθούν και απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του ευνίδιου θανάτου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον 2 μελών της Χεζμπολάχ στην περιοχή του νότιου Λιβάνου, όπου είναι ανεπτυγμένοι Ισραηλινοί στρατιώτες. Υπογραμμίζεται ότι οι Ισραηλινές αυτές επιθέσεις έρχονται την ώρα που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον ένας πέμπτος κύκλος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.
12: Easy Sports.
13: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο άλλαξε σελίδα στην αγωνιστική του καριέρα. Πιο συγκεκριμένα, μετά από 13 ολόκληρα χρόνια παρουσία στους Bucks, αφήνει το Milwaukee με τα ελάφια να τον κάνουν trade στους Miami Heat. Μια κίνηση που προκάλεσε και σεισμό στο NBA.
12: Easy weather.
13: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν εφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Ακούμε φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε σούπερ δώρα από ακτιτοπλοϊκά μέχρι διπλές προσκλήσεις για θέατρα μέχρι φαγητό που θα σας βγάλω σε λίγο στο αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, το Wagamama, που θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ. Και έχω και άλλα πράγματα. Έχουμε πολλά ωραία να συζητήσουμε αλλά και να ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ πολύ ωραία και δυναμικά, θα πω, με τον Sting και το Englishman in New York αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Είναι μοναδική, είναι φωνάρα. Celine Dion, Just Walk Away. Εδώ, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και πριν πάω σε κάποια νέα που έχω για την Celine Dion, θέλω να στείλω πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Αλλά στέλνω λίγη παραπάνω αγάπη στην Γλυκερία από τη Θεσσαλονίκη, που μου έστειλε το μήνυμά της και μου λέει ότι με ακούει κάθε μέρα στη δουλειά, ακόμα και στα διαλύματα. Μπράβο σου, Γλυκερία, αυτό ούτε εγώ δεν θα το έκανα. Πάμε τώρα στα νέα που έχω για τη Celine Dion, η οποία επιστρέφει με νέο τραγούδι, ανακοινώνοντας κιόλας την κυκλοφορία του γαλλόφωνου τραγουδιού στις 3 Ιουλίου, το οποίο θα λέγεται Pardon, bonjour, merci. Πάρα πολύ ωραία, έχει διαλέξει τρεις εύκολες λέξεις να μπορούμε κι εμείς να τις λέμε στα γαλλικά. Το κομμάτι αυτό σηματοδοτεί τη σταδιακή επιστροφή της στη μουσική σκηνή μετά τη μάχη που έδωσε φυσικά με τον σύνδρομο του άκαμπτου ανθρώπου. Και η ανακοίνωση αυτή έγινε μέσα από ενηγματικές αναρτήσεις στα social media, όπου αποκάλυψε σταδιακά τον τίτλο του τραγουδιού. Και παράλληλα, η ανταπόκριση του κοινού παραμένει τεράστια, καθώς οι συναυλίες στο Παρίσι έχουν γίνει sold out, δεν υπάρχει εισιτήριο μέσα σε μόνο λίγες ώρες. Και σιγά σιγά η Celine Dion, παρά τις δυσκολίες των τελευταίων χρόνων, επιστρέφει πολύ πολύ δυναμικά εκεί όπου ανήκει πραγματικά, στη σκηνή αλλά και στην μουσική. Πάμε να συνεχίσουμε. Backstreet Boys είναι αυτοί που έρχονται αμέσως τώρα με το αγαπημένο I Want It That Way στον Easy 97,2.

Αυτή ήταν η Τότο με το Άφρικα στον Easy 97,2. Η Μονίκος Μάτζος, 30 λεπτά μετά από τις 6, και ήρθε η στιγμή να σας βγάλω για φαγητό στο αγαπημένο Wagamama, πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, το οποίο έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις και τώρα σου δίνει και ακόμα περισσότερους λόγους για βόλτα στο κέντρο. Στο Wagamama λοιπόν, στην Αιώλου, απολαμβάνεις καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30. Το βράδυ, ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν. Και αν είσαι και φαν των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken κάτσου κάρι, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως, σε περιμένει μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Πάντα με φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα και πιάτα που ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας. Η επίσκεψη στο Wagamama είναι μια εμπειρία που δεν θες να χάσεις και εμείς σου κάνουμε και μια δωρεπιταγή δώρο αξίας σε 50 ευρώ και μου στέλνεις Wagamama στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και διεκδικείς αυτή την πολύ ωραία δωρεπιταγή. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα μηνύματα, νομίζω πεινάτε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Alex Warren και Ordinary. Τώρα Έλενα Παπαρίζου και The Light in Our Soul.

0: Imagination και Just an Illusion στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και οι ζέστες έχουν ξεκινήσει. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Ο ήλιος είναι εκεί έξω και κάνει την δουλειά του και εμείς πρέπει να προστατευτούμε από αυτόν και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μικροί μας φίλοι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω για το τηλιακό Kids Sunscreen Stick SPF 50, το οποίο είναι διάφανο με ανάλαφρη υφή και πανεύκολη εφαρμογή. Τα παιδιά θα ζητούν να το παίρνουν μόνα τους, να ξέρετε, στο προσωπάκι αλλά και στα χείλη, σαν να είναι παιχνίδι. Και κάπου εκεί και οι γονείς θα σταματήσουν να δίνουν αυτές τις ατελείωτες μάχες. Έχει αντιοξειδωτική δράση, πολύ σημαντικό γιατί η περιόδης ακτινοβολία αποδυναμώνει την άμυνα του παιδικού δέρματος, αλλά και για τους μεγάλους υπάρχει το νέο Glass Clear Stick για υψηλή προστασία ευρέως φάσματος, διάφανο με μια άκρος αέρινη υφή που δεν αφήνει ούτε λευκά σημάδια ούτε λιπαρότητα. Ιδανικά για να τα έχετε παντού και πάντα μαζί σας. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Share στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Εσύ λοιπόν είσαι στην πισίνα.
3: Α, εγώ είμαι στην πισίνα.
2: Εγώ λοιπόν πλησιάζω, φοράω βερμούδα.
3: Οπωσδήποτε.
2: Φοράω
3: πουκάμισο. Έτσι γνώρισα εξάλλου.
2: Πουκάμισο έτσι ανοιχτό μέχρι λίγο πάνω από τον αφάνο.
3: Ναι.
2: Έτσι. Και λυκνίζω το κορμί μου.
3: Βέβαια.
2: Ερχόμενος κρατώντας δύο Mai Tai στο χέρι, ένα για σένα, ένα για μένα. Έτσι. Επειδή εσύ είσαι τώρα προνομίουχα και με βλέπεις, θα σου κάνω και την κίνηση.
3: Ωραίο, ωραίο. Πω, τι καλό.
2: Έρχομαι με τα κοκτέιλ.
3: Έρχεσαι με πρόσεχε, θα σου πέσουν γιατί κινείσαι πολύ.
2: Τα έχω βάλει μέχρι τη μέση, ήταν η προσφορά.
3: Αυτό μάλιστα. Τώρα γίνεται ρεαλιστικό το σενάριο. Και μου λες προσφορά.
2: Μωράκι μισά είναι. Στη Χαλκιδική έτσι τα πίνουμε.
3: Έτσι τα πίνουμε στη Χαλκιδική.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
3: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Protection. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7, Easy 94,2, Νίκος Μπάτζος στο μικρόφωνο και περνάω γρήγορα στα ωραία. Γιατί φέτος το καλοκαίρι ο Easy 97,2 και το πεντάστερο Valmar Corfu σας χαρίζουν την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα. Θέλω να μπείτε στο Instagram του Easy 97,2 να βρείτε το post και να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, γιατί ένας τυχερός θα κερδίσει 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε standard room με premium all inclusive διαμονή στο ολοκένουργιο Valmar Corfu, μέλος της Elegant Collection by Louis Hotels. Είναι ένα σύγχρονο beachfront retreat με πανοραμική θέα στο Ιόνιο, rooftop bar, premium γαστρονομικές εμπειρίες, spa facilities και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδανικό για πραγματική καλοκαιρινή χαλάρωση. Ζήστε το καλοκαίρι με τον Easy 97,2. Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όμως πριν φύγω να σας πω ότι απόψε δεν πρέπει να χάσετε το νέο επεισόδιο Grand Hotel, γιατί θα συμβούν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οι εξελίξεις κόβουν την ανάσα απόψε στις 9 η ώρα στον Αντένα. Φύγαμε. Ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε. Καλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Oh, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Νέο φωτογραφικό υλικό είδε το φως δημοσιότητας από το διαμέρισμα της Φρίκης στα Χανιά, στο σημείο της μαρτυρικής δολοφονίας. Πενθυμίζεται όπως 43χρονος Σκοπιανός σκότωσε άγρια τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Στις φωτογραφίες, μάλιστα, που περιλαμβάνονται μέσα στη δικογραφία της δολοφονίας στα Χανιά, αποτυπώνεται υλικό από τις κινήσεις του Μπλεβάν, με το οποίο ο δολοφόνος μετέφερε την άτυχη Σταυρούλα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις καλοκαιρινές άδειες όσων δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο πότε θα καταβληθεί το επίδομα άδειας. Η αναπροσαρμογή τώρα υπενθυμίζεται του κατώτατου μισθού, συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις αποδοχές. Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το επίδομα άδειας χορηγείται σε όλους τους εργαζομένους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα στην περιοχή του Ακοντίου, όρου στη Βιωτία, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατασβεσή της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται ευτυχώς κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας υποστηρίζει ότι την 29χρονη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της μέσα στο διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η γυναίκα, βρισκόταν σε άμυνα την στιγμή που τραυμάτισε τον σύντροφό της με δύο μαχαίρια, καθώς της επιτέθηκε και δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι. Τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες την τελευταία εβδομάδα στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε και η κυβερνητική εκπρόσωπος. Η τραγική τώρα αυτή εξέλιξη οφείλεται στην άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και στο γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στην χώρα αυτή δεν ξέρει να κολυμπάει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παραθαλάσσια πόλη της Μασσαλίας, όπου σύμφωνα με έρευνα το 35% των παιδιών δεν γνωρίζει κολυμπή.
16: Easy Sports.
15: Έτοιμος να πραγματοποιήσει ακόμα μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση είναι ο Άρης Μπέτσον, ο οποίος και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη.
16: Easy weather.
15: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ τις απογευματινές ώρες ίσως αναπτυχθούν εφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν και πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των
1: εποχών. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας θα περνάμε μαζί μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Στα μέσα της εβδομάδας και προς τα τέλη του μήνα φεύγει σιγά σιγά ο Ιούλιος, ο οποίος προς το τέλος, δηλαδή τώρα τις τελευταίες ημέρες, έχει βγάλει μια ζέστη. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη και χθες είχε και ένα αεράκι. Σήμερα πάει και το αεράκι, έχουμε μείνει μόνο με το air condition αγκαλιά. Σε λίγο έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς, για εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Μείνετε στην παρέα μου και φυσικά έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Michael Jackson, Teddy Swims, Kim Wilde, Eros Ramazzotti, τώρα Andrew Donalds και Michelle.

Ήταν η Kim Wilde στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και έρχομαι με πολύ ωραία νέα. Με φήμες βασικά. Η Αντέλ επιστρέφει στο στούντιο μετά από 2 χρόνια. Αυτές είναι οι φήμες που κυκλοφορούν και ότι δουλεύει πάνω σε νέο μουσικό υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, η τραγουδίστρια περνά τις τελευταίες εβδομάδες γράφοντας και ηχογραφώντας νέα τραγούδια, ενώ οι φήμες, όπως σας είπα, θέλουν τον επόμενο δίσκο της να έχει πιο έντονο βρετανικό χαρακτήρα. Ας έχει ό,τι χαρακτήρα θέλει, αρκεί να επιστρέψει. Βέβαια, δεν είναι ακόμα κάτι επίσημο η ανακοίνωση για το νέο άλμπουμ ή η ημερομηνία της κυκλοφορίας του. Η επιστροφή της όμως στο στούντιο έχει ήδη ενθουσιάσει τους πάντες που ασχολούνται με την μουσική και περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της, που εγώ, να σας πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα αργήσει παραπάνω, γιατί έλεγε ότι θέλει να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα. Εντάξει, τα 2 χρόνια δεν είναι και πολύ μεγάλο, αλλά οκ, okay, πάμε και να την απολαύσουμε, γιατί έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 με το Hello.

απολαύσαμε τον βασιλιά της pop Michael Jackson. Beat It στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και ήρθε η στιγμή για διπλά εισιτήρια, γιατί ο Easy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό, καθηλωτικό ταξίδι.

0: Ήταν το Piece of My Heart, Beverly Knights, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα από τις 5 μέχρι και τις 9 και για ετοιμαστείτε λίγο για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού που έρχεται στην Αθήνα. Μιλάω για το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βίτου. Την 3η 21 Ιουλίου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι μια βραδιά αξέχαστη σε όλους μας. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε δεν το συζητώ, δεν το χάνεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Κάπου εδώ θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους αγαπημένους μας Άμπα στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Α4 τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
14: Για την τέλεια! Μαστιχοτήφη!
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα!
12: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα! Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη! Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
12: Γιαγιά, τα πάμε! Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους! Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν! Εκτός από μένα! Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: ταχύτητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη. Πότε καλά.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
10: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
11: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
10: Ποιος.
7: Έρχεται για να κάνει...
12: Παμ.
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
13: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε.
7: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.

0: Είναι το απόγευμα της Τετάρτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και σας έχω μια μοναδική εμπειρία για αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί η Hellenic RS21 Sailing League έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί. Μιλάμε για έναν διεθνή θεσμό αγωνιστικής ιστοπλοείας που κάνει πρεμιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με σύγχρονο racing και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Ιουνίου στο μοναδικό One and Only Aesthesis. Εκεί θα συναντήσουμε 6 RS21 από τις πιο εξελιγμένες κατηγορίες καφών παγκοσμίως, με πληρώματα 4 ατόμων να αγωνίζονται σε γρήγορες και απαιτητικές κούρσες. Ο Easy 97,2 και εγώ θα βρισκόμαστε εκεί το Σάββατο με ένα μοναδικό DJ set για να ανεβάσουμε τον παλμό του event και σας περιμένουμε όλους από εκεί. Θα είναι μια πολύ πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
3: τι μπάνιο.
4: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
13: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Vaiana. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
16: People have repower. People have repower.
17: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σκηνικό αυξημένης πολιτικής κινητικότητας διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα με τις ισορροπίες στο κομματικό σύστημα να μεταβάλλονται συνεχώς και τα επιτελεία να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Κυβέρνηση πάντως και αντιπολίτευση βρίσκονται σε τροχιά νέας αντιπαράθεσης, ενώ παράλληλα καταγράφονται διεργασίες για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών συσχετισμών μετακινήσεις τελεχών και εσωτερικές ανακατατάξεις σε αρκετούς πολιτικούς χώρους. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία της Λέσβου από τον αδόκητο θάνατο της 36χρονης γιατρού του νοσοκομείου Μυτιλίνης 4 μέρες αφού του γέννησε. Παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων της σε Μυτιλίνη και Αθήνα να την επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφερε συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία της Λέσβου όπου ήταν πολύ αγαπητή με τον ξαφνικό χαμό της. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι και θα ενισχύσουν το υλικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μετά το αίτημα, υπενθυμίζεται της Λάουρα Κοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον είναι 13 στο σύνολο. Σε ρυθμούς ΣΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 κινείται το ελληνικό λόγω της αυριανής υπερειδικής διαδρομής. Για την ασφαλή μάλιστα διεξαγωγή του αγώνα περιμετρικά του ελληνικού, η αστυνομία προχωρά σε αυξημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα την 5η, αύριο 25 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, θα ισχύσει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στους γύρω δρόμους. Αύριο 5η θα ανακοινωθούν επίσης οι βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Στο μεταξύ, όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν και τη βαθμολογία τους και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
20: Easy Sports.
19: Ο Στέφανος Τσακελαρίδης πέρασε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Wimbledon και χρειάζεται μία ακόμα νίκη για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό που θα αγωνιστεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
20: Easy weather.
19: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, μάλιστα, θα αναπτυχθούν εφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονίστηκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα, δεν το συζητώ. Τετάρτη 24 Ιουνίου, στα μέσα της εβδομάδας. Και εδώ είναι που πρέπει να δώσουμε λίγο όθηση. Όταν έρχεται η Τετάρτη, είναι αυτό το τσακ που θέλει το παραπάνω. Γιατί μετά τι έμεινε, μια Πέμπτη, μια Παρασκευή. Εντάξει, φτάσαμε στο Σαββατοκύριακο. Έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα και τα πιο ερωτικά τραγούδια των 80s. Αυτό που θα μας κάνει ποδαρικό στην τελευταία μας ώρα είναι ο George Michael με το Careless Whispers στον Easy 97,2.

Roxette και Spending My Time στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω τώρα σε κάποια κινηματογραφικά νέα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ θα συνεργαστούν σε νέα ταινία που ήδη έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα στην Ουαλία σε σκηνοθεσία του Τζέιμι Άνταμς, όπου δεν είναι και η πρώτη φορά που συνεργάζονται μαζί με τον Ταραντίνο ο διάσημος σκηνοθέτης. Να σας πω ότι η υπόθεση της ιστορίας ακόμα παραμένει μυστική, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα οι δύο στάρ έχουν εντοπιστεί τόσο σε σκηνές γυρισμάτων όσο και εκτός πλατό, άρα πηγαίνει πολύ καλά αυτό το μεταξύ τους. Η είδηση έχει προκαλέσει και έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο Ταραντίνο εμφανίζεται και ως ηθοποιός στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει επίσης στον κινηματογράφο. Επίσημες ανακοινώσεις για τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας ακόμα δεν έχουμε, αλλά ξέρουμε ότι όλα πάνε καλά και ότι γυρίζεται η ταινία κανονικότατα. Μόλις έχω περισσότερες πληροφορίες, εννοείται θα σας ενημερώσω. Πάμε να απολαύσουμε τώρα το αγαπημένο Summer Wine εδώ στον Easy 97,2.

Robbie Williams, She's the One στον Easy 97,2. 30 λεπτά μετά από τις 8 και ένα ακόμα μοναδικό Let's Meet με τον Easy 97,2 έρχεται. Έρχεται και δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό. Let's Meet On Board. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η παραγωγή του Easy 97,2 θα αναλάβουν τα decks και θα σας χαρίσουν ένα μοναδικό sunset disco DJ set που θα μας ξεσηκώσει εννοείται. Και αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε

0: σε δίσκο ρυθμούς με τους Bonnie M. Daddy Cool στον Easy 97,2. Έτσι, να φτιάξουμε λίγο το βράδυ μας. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω για το Easy Top 500, γιατί εκεί θα βρείτε τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις, και τώρα έχει έρθει και η ώρα να σας χαρίσουν και καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy το 500. Μπείτε όσο προλαβαίνετε, γιατί μέχρι την Παρασκευή είναι η ψηφοφορία και τη Δευτέρα θα μάθουμε ποιος είναι ο μεγάλος νικητής, αφού ακούσουμε όμως πρώτα το δικό σας top 10 στον αέρα του Easy Breakfast. Μείνετε συντονισμένοι και μπείτε να ψηφίσετε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Phil Collins και Kylie Minogue στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Είναι οι γυναικείες αυτές ανάγκες που έχει δέσει την περιοχή μας και οι δεν τις καταλαβαίνετε. Δεν την καταλαβαίνετε αυτή την περιοχή. Να τα πούμε κι αυτά. Στάθη, την καταλαβαίνει αυτή την περιοχή.
3: Δεν την καταλαβαίνει. Γνωρίζει κάποια πράγματα, ακού κάτι άλλο.
2: Διαβάζει κάποια, γκουγκλάρει ή μη μάθεια.
3: Ξέρει κάποια πράγματα, αλλά να την καταλάβει αυτό που λέμε να καταλάβει.
2: Το τα ξέρει.
3: Τα διάβασα στη δομή μικρό. Λοιπόν, αυτό που λένε να καταλαβαίνω, όχι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: ταχύτητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

0: Kylie Minogue θα μας κάνει το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτήν την ώρα. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε λίγο καλύτερα όσο μπορούμε. Δηλαδή αυτό θα κάνουμε και αύριο Πέμπτη από τις 5 μέχρι και τις 9. Όμως εσείς μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast στη Μαρία Κωνσταντάκη. Και ο Στάθης Χριστοφορίδης σας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 με 2 απολαμβάνετε την Μαργαρίτα Λοΐζου και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή, το δικό σου soundtrack.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
3: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με συναυλία που είχαν κάνει στο Άκρα και έχει μείνει στη μνήμη μου.
1: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Συνεχίζει να πυροδοτεί την αντιπαράθεση η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη φερόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργκέιτ και το βέλγικο έντελμα σύλληψης, με τον ίδιο να επιμένει ότι οι αμοιβές του από τη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πάντσερ ήταν πλήρως συγκεκριμένες από την Κομισιόν και δηλωμένες στην εφορία, αποδίδοντας την ανακοίνηση της υπόθεσης σε προχειρότητα των αστυνομικών βελγικών αρχών. Το βιντεοληπτικό υλικό καθώς και τα κρίσιμα πιστήρια, όπως συχνή αίματος που εντόπισαν χάρη στην ειδική μέθοδο Blue Star, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο σπίτι του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, αλλά και οι αντιφάσεις του φερόμενου ως δράστη, οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι αναλύσεις μάλιστα των εργαστηρίων επιβεβαίωσαν την παρουσία του γενετικού υλικού της 45χρονης. Επιχειρήστη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών πραγματοποίησε Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προβαίνοντας σε 6 συλλήψεις. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έκαναν απόβαση των εισιτών ανέμων και έκαναν 6 συλλήψεις, 5 στη Μύκονο και 1 ακόμα στην Αττική. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο άλλωστε προβλέπει μεταξύ άλλων την θέσπιση μισθολογικών δομών που διασφαλίζουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, μέτρα μισθολογικής διαφάνειας καθώς και υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα των δύο φύλων. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο με θύματα μία 50χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Βασικός μάλιστα ύποπτος για την διπλή δολοφονία στο Αίγιο υπενθυμίζεται ότι παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έως και τώρα δεδομένα της έρευνας, η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες.
9: Easy Sports.
10: Ακόμα μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Άρης Μπέτσον. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεμ Μπίρτς.
9: Easy weather.
10: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρη, γράμμα είναι κυρίω Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: τρίτα. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: 97,2.
1: Στο Δώρα, καλημέρα.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Αχ, μου φτιάξατε τη μέρα, πώς να είμαι. Είμαι μια χαρά τώρα.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου φτιάξαμε τη μέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου πληρώνουμε και το λογαριασμό. Αυτά τα 113 ευρώ.
1: Τη Σοφία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 102 ευρώ και 54 λεπτά. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε η πιο ωραία παρέα στο γραφείο μου κάθε πρωί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφάκι μου.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
9: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία το βράδυ σήμερα. Έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο εγκατελειμμένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή Λουτρακίου, Περαχώρας Κορινθίας. Στο σημείο, μάλιστα, έχουν εισπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς σε μικρή απόσταση βρίσκονταν και κατοικίες. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν σήμερα τα τρία φερόμενα ως αρχηγικά μέλη πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εκτεταμένες ρευματοκλοπές σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας ζημία που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ στον ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το κύκλωμα δραστηριοποιούνται από το 2017 και φέρεται να πραγματοποίησε 606 παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και την δήλωσή τους στη σχετική πλατφόρμα τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας περνά στην αμέσως επόμενη φάση, καθώς ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι. Η Δήμητρα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενεργοποιούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με στόχο των εντοπισμών ακαθάριστων εκτάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο με θύματα μια 50χρονη μητέρα, υπενθυμίζεται, και τον 26χρονο γιο της. Βασικός ύποπτος στο μεταξύ για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ωστόσο, σύμφωνα με τα έως και τώρα δεδομένα της έρευνας, η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Η Γαλλία βίωσε σήμερα Τετάρτη την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί την Τρίτη σύμφωνα με το Meteo France. Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Γαλλία από την περασμένη εβδομάδα αναμένεται να συνεχιστεί σε μεγάλο μέρος της χώρας και αυτό το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να προβλέπονται μεταξύ 40 και 42 βαθμούς Κελσίου.
14: Easy Sports.
13: Το συμβόλαιο του Σάκη Μακίσικ με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και δεν θα ανανεωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον Αμερικανό forward να αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
14: Easy weather.
13: Ο καιρός για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριο. Στις μεσημβρινές και απογευματινές, ωστόσο, ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν και πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Εσύ λοιπόν είσαι στην πισίνα.
2: Α, εγώ είμαι στην πισίνα.
1: Εγώ λοιπόν πλησιάζω, φοράω βερμούδα.
2: Οπωσδήποτε.
1: Φοράω
2: πουκάμισο. Έτσι γνώρισα εξάλλου.
1: Πουκάμισο έτσι ανοιχτό μέχρι λίγο πάνω από τον αφάλο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και λυκνίζω το κορμί μου.
2: Βέβαια.
1: Ερχόμενος κρατώντας δύο Mai Tai στο χέρι, ένα για σένα, ένα για μένα. Έτσι. Επειδή εσύ είσαι τώρα προνομίουχο και με βλέπεις, θα σου κάνω και την κίνηση.
2: Ωραίο, ωραίο. Πω, τι καλό.
1: Έρχομαι με τα κοκτέιλ.
2: Έρχεσαι με πρόσεχε, θα σου πέσουν γιατί κινείσαι πολύ.
1: Τα έχω βάλει μέχρι τη μέση, ήταν η προσφορά.
2: Αυτό μάλιστα. Τώρα γίνεται ρεαλιστικό το σενάριο. Τα πήρε προσφορά.
1: Μωράκι, μισά είναι. Στη Χαλκιδική έτσι τα πίνουμε.
2: Έτσι τα πίνουμε στη Χαλκιδική.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνεχίζει να πυροδοτεί την αντιπαράθεση η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη φερόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate και το βελγικό ένταλμα σύλληψης, με τον ίδιο να επιμένει ότι οι αμοιβές του από τη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πάντσερ ήταν πλήρως συγκεκριμένες από την Κομισιόν και δηλωμένες στην εφορία, αποδίδοντας την ανακοίνηση της υπόθεσης σε προχειρότητα των αστυνομικών βελγικών αρχών. Σε ρυθμούς Ακοράλη Ακρόπολης κινείται το ελληνικό λόγω της αυριανής υπερειδικής διαδρομής. Για την ασφαλή, μάλιστα, διεξαγωγή του αγώνα περιμετρικά του ελληνικού, η αστυνομία προχωρά σε αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, αύριο, 5η 25 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, θα ισχύσει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στους γυροδρόμους. Αύριο, 5η, θα ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Στο μεταξύ, όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κώδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες, από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Σκηνικό αυξημένης πολιτικής κινητικότητας διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, με τις ισορροπίες στο κομματικό σύστημα να μεταβάλλονται συνεχώς και τα επιτελεία να παρακολουθούν και στενά τις εξελίξεις. Τώρα η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση βρίσκονται σε τροχιά νέας αντιπαράθεσης, ενώ παράλληλα καταγράφονται διεργασίες για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών συσχετισμών, μετακινήσεις τελεχών και εσωτερικές ανακατατάξεις σε αρκετούς πολιτικούς χώρους. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας υποστηρίζει ότι την 29χρονη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της μέσα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η γυναίκα βρισκόταν σε άμυνα τη στιγμή που τραυμάτισε τον σύντροφό της με 2 μαχαίρια, καθώς επιτέθηκε και δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι.
0: Easy Sports.
1: Όλιβερ Τάρβετ είναι το τελευταίο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει ο Στέφανος Σακελαρίδης προκειμένου να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για αύριο, 5η, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν και πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Είναι οι γυναικείες αυτές ανάγκες που έχει ευαίσθητη περιοχή μας και οι άντρες δεν τις καταλαβαίνετε. Δεν την καταλαβαίνετε αυτή την περιοχή. Να τα πούμε κι αυτά. Στάθε, την καταλαβαίνεις αυτή την περιοχή.
2: Δεν την καταλαβαίνεις.
1: Δεν την καταλαβαίνεις.
2: Γνωρίζεις κάποια πράγματα, ακούς κάτι άλλο.
1: Διαβάζεις κάποια, γκουγκλάρεις ή μη μάθεια.
2: Ξέρεις κάποια πράγματα, αλλά να την καταλάβεις. Αυτό που λέμε να καταλάβεις.
1: Ένστικτο, τα ξέρεις.
2: Τα διάβασα στη δομή μικρός. Λοιπόν, αυτό που λένε να καταλαβαίνω, όχι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνοιας να αγοράσω το δίσκο της.
2: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο ACRA και έχει μείνει στη μνήμη.
0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε ρυθμούς ΣΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 κινείται το ελληνικό λόγο της σημερινής περιοδικής διαδρομής. Για την ασφαλή μάλιστα διεξαγωγή του αγώνα περιμετρικά του ελληνικού, η αστυνομία προχωρά και σε αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, θα ισχύσει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στους γυροδρόμους. Σήμερα, 5η, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Στο μεταξύ, όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της εφαρμογής ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο, όπως επισημαίνεται, προβλέπει μεταξύ άλλων τη θέσπιση μισθολογικών δομών που διασφαλίζουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, μέτρα μισθολογικής διαφάνειας καθώς και υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα των δύο φύλων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους στη σχετική πλατφόρμα τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας περνάει στην αμέσως επόμενη φάση, καθώς ξεκίνησαν και οι έλεγχοι. Οι Δήμοι, μάλιστα, και η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενεργοποιούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με στόχο τον εντοπισμό ακαθάριστων εκτάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Ακριβότερες αναμένεται να γίνουν από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων από πλατφόρμες του εξωτερικού, καθώς τίθεται σε ισχύ νέος προσωρινός δασμός ύψους 3 ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά το τελικό κόστος για τους καταναλωτές.
0: Easy Sports.
3: Την πρώτη του μεταγραφική κίνηση στο φετινό καλοκαίρι ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός με τους πράσινους να κάνουν την έκπληξη αποκτώντας τον Μουστάφα Φάλ, ο οποίος και αποχώρησε από τον Ολυμπιακό.
0: Easy weather.
3: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν και πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Εσύ λοιπόν είσαι στην πισίνα.
2: Α, εγώ είμαι στην πισίνα.
1: Εγώ λοιπόν πλησιάζω, φοράω βερμούδα.
2: Οπωσδήποτε.
1: Φοράω
2: έτσι κάμισο.
1: Έτσι
2: γνώρισα εξάλλου.
1: Που κάμισο έτσι ανοιχτό μέχρι λίγο πάνω από τον αφάνο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και λυκνίζω το κορμί μου.
2: Βέβαια.
1: Ερχόμενος κρατώντας δύο Mai Tai στο χέρι, ένα για σένα, ένα για μένα. Έτσι. Επειδή εσύ είσαι τώρα προνομίουχα και με βλέπεις, θα σου κάνω και την κίνηση.
2: Ωραίο, ωραίο. Πω, τι καλό.
1: Έρχομαι με τα κοκτέιλ.
2: Έρχεσαι με πρόσεχε, θα σου πέσουν γιατί κινείσαι πολύ.
1: Τα έχω βάλει μέχρι τη μέση, ήταν η προσφορά.
2: Αυτό μάλιστα. Τώρα γίνεται ρεαλιστικό το σενάριο. Τα πήρες προσφορά.
1: Μωράκι μισά είναι. Στη Χαλκιδική έτσι τα πίνουμε.
2: Έτσι τα πίνουμε στη Χαλκιδική.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν καθιερωμένα και σήμερα κανονικά στο πόστο μας και στις θέσεις μας, γιατί μόλις τώρα ξεκινάει και το καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ που αλλού τονίζει 97,2. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είστε όλοι εδώ. Σήμερα 5η 25 του μήνα, 25 του Ιουνίου. Ουσιαστικά οδεύουμε, όπως καταλαβαίνετε, και προς το τέλος αυτού του μήνα. Θα καλωσορίσουμε τον αμέσως επόμενο. Έτρεξε η αλήθεια, είναι μιλιγκιώδη ταχύτητα. Δεν τον καταλάβαμε ιδιαίτερα, όπως και αυτή η εβδομάδα, γιατί όπως σας είπα, σήμερα 5η πολύ μικρή ανάσα πριν από την Παρασκευή και βεβαίως από την τροχιά του Σαββατοκυριακού. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο μαζί. Θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Και θα κλείσουμε όπως πάντα με τον καλύτερο τρόπο, με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος. Στην τελευταία ενότητα θα αλλάξουμε έτσι κλίμα από την επικαιρότητα για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή όπως τη αξίζει, όπως κάνουμε καθημερινά. Πάμε εμείς καθιερωμένα όμως να ξεκινήσουμε με την πρώτη ενότητα και τα πολιτικά μας θέματα, να δούμε το πολιτικό σκηνικό και κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που έτρεξαν στον χώρο την σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, έδωσε και έμφαση στο νέο νομοσχέδιο με μέτρα στήριξης κοινωνίας στην δημογραφική και δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά στην πορεία του πληθωρισμού αλλά και στις τιμές της ενέργειας. Πάντως, να σας μεταφέρω στην κορυφή των δηλώσεών του, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων, σημειώνοντας μάλιστα ότι η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά ακολούθως έκανε και στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, που επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο και σε πρώτο πλάνο της επικαιρότητας αυτών των ημερών, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Όπως λοιπόν ανέφερε, κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό προς όσους προσπαθούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Τώρα, σε πιο πολιτικό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τη δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας, ενώ προειδοποίησε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί απέναντι στις ακοστολόγητες δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν την απόκληση από την δημοσιονομική πειθαρχία. Αναφέρθηκε βεβαίως και στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την καταρχήν συμφωνία ειρήνης γύρω από το Ιράν, ευχομένως να μην υπάρξουν νέες αναταράξεις το επόμενο διάστημα, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού συνδέθηκε με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία και πλέον έχει αποκλιμακωθεί, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η τάση αυτή να περάσει σε επόμενο διάστημα στις τελικές τιμές προς τους καταναλωτές, οδηγώντας σε σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτά μεταξύ άλλων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα θέματα ουσιαστικά που εστίασε κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Αλλάζουμε κλίμα, περνάμε στην αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί βεβαίως για την υπόθεση Αβραμόπουλου και πάμε να δούμε το θέμα αναλυτικά. Συνεχίζει να πυροδοτεί την αντιπαράθεση υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη φερόμενη εμπλοκή του, υπενθυμίζω, στο σκάνδαλο Qatargate και το βελγικό ένταλμα σύλληψης, με τον ίδιο τώρα να επιμένει ότι οι αμοιβές που είχε και λάμβανε από τη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πάντσερ ήταν πλήρως συγκεκριμένες από την Κομισιόν, με δηλωμένες στην εφορία τις συγκεκριμένες αμοιβές, αποδίδοντας την ανακοίνωση της υπόθεσης σε προχειρότητα των αστυνομικών βελγικών αρχών. Βέβαια, η αλήθεια θα λάμψει μέσω της δικαιοσύνης, όπως σχολίασαν και τα κυβερνητικά στελέχη, ενώ στον αντίποδο σφοδρή είναι και η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ξεκινώντας από τον Κώστα Τσουκαλά, από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι θυμάμαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ευρωβουλευτή, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε αναστείλει την κομματική ιδιότητα τα πρώτα δύο λεπτά, η Νέα Δημοκρατία έγραφε πάρα πολύ αυστηρές ανακοινώσεις ότι πρέπει να τη διαγράψει. Στη συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι όταν ο κ. Αβραμόπουλος, που βρίσκεται στο επίκεντρο διερεύνησης για το Watergate, απαντά με το «δεν απολογούμε σε κανέναν κέρατα», προσβάλλει την ίδια την έννοια της λογοδοσίας.
Αυτή ήταν η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθως, ο Κώστας Νατσιός ανέφερε, ο πρόεδρος της Νίκης, ανέφερε ότι ο θείασος, στον οποίο αναφέρθηκε προσφάτως ο πρωθυπουργός, δεν βρίσκεται εγκατεστημένος μόνο σε τμήμα της αντιπολίτευσης. Θείασος είναι το ίδιο του το κόμμα. Τώρα λοιπόν η δικογραφία, να σημειώσω, για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο έχει διαβιβαστεί, υπενθυμίζω, στη Βουλή και αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συζητηθεί και η άρση της ασυλίας του. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, θέλω να δούμε τι ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ίδια ακριβώς υπόθεση. Καμία πολιτική θεσμική εμπλοκή δεν υπάρχει στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τόνισε χαρακτηριστικά. Ήταν και κατηγορηματικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η διαδικασία ακολουθήθηκε αυστηρά όπως προβλέπεται και ότι οι αρχές λειτουργούν ανεξάρτητα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα της επικαιρότητας, από την υπόθεση Αβραμόπουλου και τις κατηγορίες περί διαφθοράς μέχρι την υπόθεση Σιμακοπούλου, τον νόμο Κατσέλη και πολλά ακόμα. Να σημειώσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την δεύτερη υπόθεση, την υπόθεση Σιμακοπούλου, απαντώντας και στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας τεχνικού αφηγήματος. Η αντιπολίτευση αθροίζει μία σειρά από υποθέσεις για να φτιάξει αφήγημα διαφθοράς, είπε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση Σιμακοπούλου κρίνεται πλέον σε δεύτερο βαθμό και ότι η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα την δικαιοσύνη. Αυτά μεταξύ άλλων από τον κύριο Μαρινάκη για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στην επικαιρότητα, αλλά βεβαίως και για την δεύτερη υπόθεση της Σιμακοπούλου. Αυτά τοποθετήθηκε, με αυτά μάλλον τοποθετήθηκε και αυτά υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις δύο αυτές υποθέσεις. Στο μεταξύ τώρα, σκηνικό αυξημένης πολιτικής κινητικότητας, να σας μεταφέρω, διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα με τις οροπίες στο κομματικό σύστημα να μεταβάλλεται συνεχώς και τα επιτελεία τώρα να παρακολουθούν και στενά τις εξελίξεις. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση βρίσκονται σε τροχιά νέας αντιπαράθεσης, ενώ παράλληλα καταγράφονται και διεργασίες για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών συσχετισμών, μετακινήσεις τελεχών αλλά και εσωτερικές ανακατατάξεις σε αρκετούς πολιτικούς χώρους. Από την πλευρά τώρα της κυβέρνησης, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται εγκλωβισμένα σε ένα διαρκή κύκλο αλληλοκατηγοριών και αντιπαραθέσεων. Την ίδια στιγμή στο Πασόκ επιχειρούν να βάλουν τέλος στα σενάρια που θέλουν τον Χάρη Δούκα να βρίσκεται σε τροχιά πολιτικής προσέγγισης με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλές, υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί πως ο κ. Δούκας βρίσκεται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, παράλληλα άφησε σαφείς αιχμές για πρόσφατες αποχωρήσεις τελεχών από το Πασόκ προς τη νέα πολιτική πρωτοβουλία που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν συγκεντρώνει η σύνθεση της νέας κοιόδους κυβέρνησης, εντός αγωγικών αυτή τη λέξη, όπως την τοποθετούν και πάρα πολλά ρεπορτάζ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς σε αυτήν συμμετέχουν πρόσωπα που μέχρι πρότινος δραστηριοποιούνταν στον χώρο του Πασόκ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την Χαριλάου Τρικούπη και αναλαμβάνει τον τομέα προστασίας του πολίτη, ο Αντώνης Σαουλίδης, που εντάσσεται επίσης στην Νέα Δομή, και ο Γιώργος Παπάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών και είχε προηγουμένως παραιτηθεί από την θέση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αχαΐας. Παράλληλα, κρίσιμη θεωρητική συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, σας μεταφέρω, του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία και έχει προγραμματιστεί για αυτήν την Πέμπτη. Θα δούμε αναλυτικά λοιπόν στο επόμενο μας μαγκαζίνο όλες τις εξελίξεις. Αναταράξεις καταγράφονται και στο νεοσύστατο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς σημειώθηκαν και σημαντικές αποχωρήσεις στελεχών. Για να συνεχίσουμε τώρα, αφήνουμε την έντονη κινητικότητα και τις εξέλιξεις που βλέπουμε στα διάφορα κόμματα. Μένουμε συντονισμένοι ωστόσο, γιατί μας απασχολεί πλήρως. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε στον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος στη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο την προστασία των καταναλωτών αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ανέφερε ότι έχουμε πάρει μέτρα για να επέμβουμε στην αγορά ώστε να την κάνουμε πιο δίκαιη και πιο προσιτή στους πολίτες. Υπογράμμισε πως το μέτρο το πήραμε ουσιαστικά για τα καύσιμα για την περίοδο που διεξαγόταν ο πόλεμος. Τώρα ο βασικός προσανατολισμός είναι αυτό το μέτρο να αφαιρεθεί, γιατί αν οριστικοποιηθεί ότι μπαίνει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ηρεμεί η αγορά των καυσίμων. Στο μεταξύ,
ανέφερε ότι θα υπάρξουν και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών. Δεν προλαβαίναμε να το δούμε αναλυτικά το συγκεκριμένο το θέμα. Για να προλάβουμε και ένα ακόμα, στην Ολομέλεια σας ενημερώνουν τους Βουλής. Μεταφέρεται για σήμερα Πέμπτη η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχέδιου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Αυτό το νομοσχέδιο, υπενθυμίζω, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε έναν γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία Επιτροπής. Οπότε αύριο θα δούμε και τις εξελίξεις και τα νεότερα που θα έχουμε, καθώς μεταφέρεται για σήμερα, μάλλον Πέμπτη, στην Βουλή. Να συνεχίσουμε στον κύριο Μαρκόπουλο να δούμε τι ανέφερε για τους δανειολήπτες. Σημαντικές ελαφρύνσεις για περίπου 100.000 δανειολήπτες φέρνει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο όχι μόνο ενσωματώνει την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά επεκτείνεται και με αναδρομική ισχύ. Μιλώντας σε συνέντευξή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η παρέμβαση έχει ολιστικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για πολιτική απόφαση που αποδίδει δικαιοσύνη σε όσους επιβαρύνθηκαν. Ανέφερε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων, είδαμε ένα σημείο της τοποθέτησής του. Ολοκληρώσαμε λοιπόν 10:31 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Εδώ στον Easy είμαστε συντονισμένοι 97,2. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα και τις πολιτικές ειδήσεις. Αλλά μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Μόλις τώρα αρχίσαμε, έχουμε ακόμα πολλά να παρακολουθήσουμε από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε, γιατί παίρνετε την σκητάλη εσωτερική επικαιρότητα και θα δούμε και ακόμα δύο θέματα που δεν προλάβαμε μόλις τώρα στα πολιτικά μας. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Και όπως λοιπόν σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, όταν ολοκληρώσαμε και την πρώτη ενότητα με τις πολιτικές ειδήσεις, είμαστε πανέτοιμοι και περνάμε τώρα και στην αμέσως επόμενη. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλια. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Easy 97,2, το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Υπενθυμίζω και για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, συχνότητά μας έχει ξεκινήσει κανονικά, είναι σε εξέλιξη. Και πάμε να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, κάποια από τα πιο σημαντικά που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Ξεκινάμε με κάποια από τα αστυνομικά θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και δημοσιογραφίας, και ξεκινάμε με τη δολοφονία Λεβεντάκη, όπου το βιντεοληπτικό υλικό να σας μεταφέρω, καθώς και τα κρίσιμα πιστήρια, όπως ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν χάρη στην ειδική μέθοδο Blue Star, έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο σπίτι του 43χρονου, καθομολογία δολοφόνου 45χρονου Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, αλλά και η αντιφάση του φερόμενου ως δράστη οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι αναλύσεις μάλιστα των εργαστηρίων επιβεβαίωσαν και την παρουσία του γενετικού υλικού της 45χρονης. Στο μεταξύ, σε βίντεο στις 30 Μαΐου, στις 4 και 4 το απόγευμα, καταγράφηκαν και οι τελευταίες στιγμές της 45χρονης, υπενθυμίζεται. Τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε έρευνες που πραγματοποίησαν και στο εσωτερικό του σπιτιού αλλά και στο εξωτερικό εντόπισαν πλήθος πιστηρίων, διαπιστώνοντας ότι το θύμα, παρότι μπήκε στην οικία, δεν βγήκε ποτέ. Η εκπρόσωπος τύπου βλέπω της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας και σε συνέντευξή της για το θέμα, ανέφερε ότι μέσα 24 ώρες είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από τα στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από τον δράστη, καθώς έκανε μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του, όπως πρόσθεσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Θα συνεχίσουμε τώρα με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, γιατί έχουμε και εκεί νεότερα. Σε θρίλερ στο μεταξύ εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, με θύματα, υπενθυμίζω, μία 50χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Βασικός υπόπτος για τη διπλή δολοφονία παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, σε βάρος του οποίου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έως και τώρα δεδομένα της έρευνας, η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, όπως έχει αναφέρει ήδη. Όπως έχουν αναφέρει ήδη οι αρχές, με συγχωρείτε, δεν έχει εντοπιστεί ακόμα DNA δακτυλικό αποτύπωμα του 65χρονου σε κανένα από τα πιστήρια που συλλέχθηκαν από τον χώρο και εξετάστηκαν. Αντίθετα, κάτω από τον νύχια της 50χρονης βρέθηκε αποκλειστικά γενετικό υλικό του 26χρονου γιου της. Παράλληλα, το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβολήθηκε ο νεαρός εντοπίστηκε DNA της μητέρας του ίδιου του 26χρονου, καθώς και ενός τρίτου μέχρι στιγμής άγνωστου προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν ταυτίζει με τον Ιταλό κατηγορούμενο. Ερωτήματα λοιπόν προκαλεί επίσης το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος σε άλλο σημείο της κατοικίας πέραν του δωματίου όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Καταλαβαίνετε, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, παραμένουν ανοιχτά. Υπό το φως των νέων ευρημάτων, οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες αλλά και όλα τα δεδομένα που έχουν μέχρι στιγμής, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε σε ένα επόμενο θέμα, στην Θεσσαλονίκη, με την 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της, θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Υποστηρίζει ότι την 29χρονη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον σύντροφό της μέσα σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζω, που είδαμε και τις προηγούμενες μέρες. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, η γυναίκα βρισκόταν σε άμυνα τη στιγμή που τραυμάτισε τον σύντροφό της με δύο μαχαίρια, καθώς της επιτέθηκε και δεν την άφηνε να φύγει, όπως και είπε. Ήταν σε μια κατάσταση ακραίου φόβου και προκειμένου να επιβιώσει, αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, επισημαίνει, σύμφωνα με την κυρία Σιμεωνίδου. Η 29χρονη επιχείρησε μετά τον καυγά να δραπετεύσει και να φύγει από το σπίτι, πηδώντας και από το παράθυρο και τον μπαλκόνι, ωστόσο δεν της επετράπει από τον σύντροφό της. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η 29χρονη κατηγορούμενη, λίγες μέρες νωρίτερα ο σύντροφός της επιχείρησε να την πνίξει και σώθηκε την τελευταία στιγμή. Στο μεταξύ, σε βάρος της, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή και μετά την προθεσμία που έλαβε αποφασίστηκε να παραμείνει υποκράτηση. Τώρα τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ έχει παραγγελθεί και διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στην δικογραφία. Είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και τις εξελίξεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Αλλάζουμε κλίμα τώρα με απόφαση του
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα και οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι και θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Από τον, μετά το αίτημα της Λάουρα Κοβέση, ουσιαστικά οι οργανικές θέσεις, να θυμίσω, των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον είναι στο σύνολο 13. Προχωράμε στο κυνήγι τσάδες, στα έξυπνα σχήματα φοροδιαφυγής, γιατί βρέθηκαν στο μικροσκόπιο real estate, νησιά αλλά και μεσαιτικές αμοιβές. Πάμε να δούμε το θέμα αναλυτικά. Η υπόθεση της κατασκευαστικής που φέρεται να δήλωνε ετήσιο τζίρο 3 ευρώ, αλλά στη συνέχεια πιάστηκε να έχει αδήλωτο έσοδα εκατομμυρίων, δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό έβριμα. Είναι η αρχή μιας νέας γενιάς ελέγχων τσάδε για να εντοπίζει έξυπνα σχήματα φοροδιαφυγής, όπως αναφέρουν οι αρχές. Αποδεικνύει όμως και ότι από τη φοροδιαφυγή στην εποχή των μνημονίων, η οικονομία έχει περάσει στη φοροδιαφυγή απληστίας, από την οποία πλέον πολλοί θησαυρίζουν αλλά δηλώνουν εισοδήματα απόλυτης φτώχειας. Στις Κυκλάδες, ειδικά και στις αγορές όπως η Μύκονος, το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο. Η έκρηξη της ζήτησης, οι πιέσεις στις τιμές και η συχνή παρουσία ξένων αγοραστών δημιουργούν περιβάλλον στο οποίο οι παραδοσιακές εντός αγωγικών φορολογικές πρακτικές δεν αρκούν για να εντοπιστεί η απόκρυψη του εισοδήματος. Εκεί λοιπόν μπαίνει νέα λογική, ψηφιακές διασταυρώσεις, real estate, μεσαιτικά δίκτυα και το πέρασμα από το παραδοσιακό φορολογικό έλεγχο σε πιο οργανωμένο τεχνολογικό, σε πιο οργανωμένα τεχνολογικά συστήματα. Κοιτάω κάποια επιμέρους στοιχεία. Οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά. Επίσης, με τη χρήση των μοντέλων AI, του Υπουργείου Οικονομικών και Ελεγκτικός Μηχανισμός παρακολουθούν στενά τη λογική της αγοράς και των πρακτικών που ακολουθούν. Παραμένουμε σε κλίμα Κυκλάδων, αλλά περνάμε στη Μύκονο. Σε ένα αστυνομικό θέμα, επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών πραγματοποίηση διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος στο νησί των Ανέμων, πραγματοποιώντας συνολικά 6 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν και σήμερα Πέμπτη ενώπιον της εισαγγελίας της Σύρου. Λοιπόν, να θυμίσω τώρα σχετικά με τα καθάριστα οικόπεδα ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό και την δήλωσή του στην σχετική πλατφόρμα την Δευτέρα 22 Ιουνίου, η εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας περνάει στην επόμενη φάση της, καθώς έχουν ξεκινήσει κανονικότατα και οι έλεγχοι. Οι Δήμοι και η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενεργοποιούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με στόχο τον εντοπισμό ακαθάριστων εκτάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Συνεργεία μάλιστα της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν αυτοψίες και καταγραφές, ενώ όπου απαιτείται προχωρούν και σε καθαρισμούς με δημοτικά συνεργεία και ιδιώτες εργολάβους. Συνολικά, περισσότερες από 765.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων καταγράφηκαν με την ολοκλήρωση της σχετικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παρά την αύξηση πάντως των δηλώσεων σε σχέση με πέρσι, το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι καθαρισμοί πρέπει να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενώ όσον αφορά τα πρόστιμα, ξεκινάνε από 500 ευρώ και ανεβαίνουν μέχρι και τα 5.000 ευρώ, αλλά μπορεί να υπάρξει και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Αλλάζουμε θέμα, να περάσουμε στο Λουτράκι, όπου συναγερμό σήμανε χθες την Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο σε εγκατελειμμένο μάλιστα ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή Λουτρακίου Περαχώρες Κορινθίας. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Σύμφωνα βέβαια με τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρες Αγίων Θεοδωρών Γιώργο Γκιόνι, η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και επιβεβαίωσε και το ότι πρόκειται για ένα εγκατελειμμένο ξενοδοχείο. Να θυμίσω τώρα ότι ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν εχθές τα 3 φερόμενα αρχηγικά μέλη πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται, όπως είδαμε και εχθές στο μαγκαζίνο μας, για τις εκτεταμένες ρευματοκλοπές σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας και ζημία που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ στον ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν από το 2017 και φέρεται να πραγματοποίησαν 606 παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καταγράφηκαν ακόμα και 2 περιπτώσεις απάτης που αφορούσαν παράνομη αύξηση της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Και πάμε λοιπόν προς το
τελευταίο μας θέμα να κλείσουμε, γιατί βλέπω και το χρόνο μου. 9 και 41 πρώτα λεπτά για να περάσουμε στις πανελλαδικές, γιατί σήμερα, Πέμπτη, 25 Ιουνίου μετά τη μία, θα ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες, παρακαλώ, των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών λυκείων αλλά και επαγγελματικών λυκείων. Στο μεταξύ, οι υποψήφοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους, να ενημερώσω, και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, αλλά μπορούν να κάνουν κλικ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να εισάγουν και τον οκταψήφιο αριθμό που έχουν για να δουν και από εκεί την βαθμολογία τους. Εκεί λοιπόν πρέπει να σημειώσουν και 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτό είναι, και αυτός είναι ουσιαστικά και οκταψήφιος κωδικός μαζί με τους 4 αρχικούς χαρακτήρες όπως σας προανέφερα. Καλή επιτυχία και μια πολύ όμορφη αρχή στο νέο τους ξεκίνημα να σημειώσουμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την ενότητά μας. Μόλις τώρα ολοκληρώσαμε τα εσωτερικά μας θέματα, πληθωρική ήταν η εσωτερική επικαιρότητα και για σήμερα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Έρχεται και η επιτυχία μας και θα επιστρέψουμε εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο για να συνεχίσουμε αναλυτικά με όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Και φυσικά λοιπόν επανήλθαμε στην αμέσως επόμενη στήλη που ξεκινά μόλις τώρα εδώ του σημερινού μας μαγκαζίνου στο Easy 97,2. Να καλωσορίσω όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Σήμερα λοιπόν 5η, σήμερα 25 Ιουνίου και θυμίζω ότι μέχρι ώρας έχουμε παρακολουθήσει και τις δύο πρώτες ενότητες της σημερινής μας εκπομπής με την πρώτη ενότητα και τις πολιτικές ειδήσεις και την δεύτερη με τα εσωτερικά μας θέματα. Ενώ μόλις τώρα περνάμε πρόσωλο ταχώς στην οικονομική επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκυτάλη μόλις τώρα. Η οικονομία, εντάξει, είναι μια λέξη μας αγχώνει, όπως λέμε καθημερινά και δικαίως, με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο. Αλλά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε με την πανελλαδική απεργία που σημειώθηκε μόλις εχθές. Οι αμοιβές τώρα και οι συνθήκες εργασίας, μεταφέρω ξανά, βρίσκονται στο επίκεντρο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποίησαν εχθές οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επιστημού τουρισμού αλλά και οι εργαζόμενοι στον κλάδο της οικοδομής. Συγκέντρωση μάλιστα των εργαζομένων επιστημού και τουρισμού πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων και είχαν και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό συνέβη μόλις εχθές το πρωί. Δυναμικό παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι όλων των σωματείων καθώς και υπάλληλοι των περιφερειών διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν από την πανελλαδική απεργία που σημειώθηκε και μόλις εχθές. Και πάμε να συνεχίσουμε με την ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη Παύλα Πιερεκάκης. Να δούμε όλα τα νεότερα που έχουμε για αυτό το θέμα που βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή της οικονομικής επικαιρότητας. Ψηφίστηκε εχθές στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μία διάταξη να υπογραμμίσω που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Τώρα αυτή η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, να μεταφέρω και την εικόνα, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου αυτού ευνοούν κυρίως τις τράπεζες και τα φαντς, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια καθολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, όπως το ονομάζει, των κόκκινων δανείων. Από την πλευρά του, θα στάθουμε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερεκάκη, ο οποίος παρενέβη στη συζήτηση και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στην απλή εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά προχώρησε σε μια ευρύτερη νομοθετική παρέμβαση που καλύπτει τόσο το μέλλον όσο και το παρελθόν. Όπως ανέφερε, η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που χαρακτήρισε βραδιφλεγή βόμβα, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις του. Σημαντική ελάφρυνση, όπως είπε, για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που συζητήθηκε χθες στην Βουλή. Ενδεικτικό επίσης είναι και το παράδειγμα του στεγαστικού δανείου ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών και επιτόκιο 4%. Δόθηκε και ένα παράδειγμα απευθείας από το βήμα της Βουλής από τον Υπουργό. Τώρα η ρύθμιση, επαναλαμβάνω ξανά, εντάσσεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο και συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών, στεγαστικές ενισχύσεις καθώς και μέτρα στήριξης συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του δημοσίου και των συνταξιούχων. Επίσης, συγκεκριμένη παρέμβαση, υπογραμμίζουμε και αυτό για να κλείσουμε το θέμα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως σημαντικότερη διάταξη του νομοσχεδίου, καθώς έρχεται σε συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα να δούμε τι είπε για το ζήτημα αυτό και ο κύριος Τσάπαλος. Να δούμε τι είπε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση αυτή που παρουσιάστηκε και έρχεται για ψήφιση είναι μια ρύθμιση, είπε, η οποία προφανώς και καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Έρχεται ωστόσο να διευρύνει, είπε ο κύριος Τσάπαλος, κυρίως το κομμάτι της αναδρομικότητας. Ουσιαστικά συμπλήρωσε, πετυχαίνουμε τρία σημαντικά πράγματα. Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας προφανώς την απόφαση του Αρείου Πάγου. Πρώτον, εφαρμόζεται καθολικά η απόφαση ώστε κανένας ουσιαστικά συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια και δεύτερον αναγνωρίζεται και η αναδρομικότητα. Το επιπλέον είναι η αναδρομικότητα, το τόνισε ξανά, τα υπόλοιπα προφανώς και υπήρχαν στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Στη συνέχεια,
ο κύριος Τσάπαλος, ερωτηθείς για τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω ρύθμιση, δηλαδή τους δανειολήπτες οι οποίοι λόγω του μεγάλου ύψους της δόσης δεν μπόρεσαν να τα απακριθούν και έχουν χάσει και την εύνοια του νόμου Κατσέλη, τους οφειλέτες που έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά και αυτούς τους συνεπείς που παρά τις υπέρογγες δόσεις εξόφλησαν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Επεσήμανε ότι όσον αφορά αυτές τις κατηγορίες και αυτούς οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί και η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες, έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα, είναι ενδεχομένως χιλιάδες όλες αυτές οι υποθέσεις. Στάθηκε και σε άλλα ζητήματα, εμείς είδαμε τα πιο σημαντικά και πάμε να κλείσουμε και αυτό το θέμα για να περάσουμε σε αμέσως επόμενο. Μόλις τώρα αλλάζουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε στο τι θα γίνεται με τις αποδείξεις στα βενζινάδικα από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στον καθορισμό πρόσθετων ενδείξεων, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης ενεργειακών προϊόντων, προχώρησε και προχωρά σωστότερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση της ταυτοποίησης των πραγματικά αντισυμβαλόμενων στις σχετικές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, τα απλοποιημένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελοειδών θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του πελάτη, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που προβλέπονται από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, όπως ονομάζεται. Κατά τη συνέπεια, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, από την ημερομηνία 1η-1η 2027, οι απλές αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν θα επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου για τις συναλλαγές αγοράς καυσίμων. Η νέα αυτή ρύθμιση έχει στόχο να ενισχύσει τη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών στον κλάδο των καυσίμων. Για περισσότερες τώρα πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων της ΑΔΕ στο Μάη 15-21 για περαιτέρω διευκρινήσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, μέχρι να γίνει πράξη έχουμε ακόμα χρόνο, γιατί ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θέλω να υπενθυμίσω τώρα ένα επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την ΔΥΠΑ, γιατί έρχεται και ένα νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών. Μέσα στον Ιούλιο θα ανοίξει τις πύλες του το συγκεκριμένο πρόγραμμα και δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι συγκεκριμένοι άνεργοι απαραίτητα ένσημα για να μπορέσουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Η νέα δράση λοιπόν στοχεύει στην επανένταξη των μεγαλύτερων ηλικιακά ανέργων στην αγορά εργασίας, προσφέροντας παράλληλα μια ουσιαστική γέφυρα προς την συνταξιοδότηση για όσους βρίσκονται ουσιαστικά κοντά και στη συμπλήρωση των απαιτούμενων 4.500 ημερών ασφάλισης. Τώρα για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι, είπαμε, είναι οι άνεργοι άνω των 55 ετών, επαναλαμβάνω, γεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑΣ, άτομα που δεν έχουν θεμελιώσει το εξοδοτικό δικαίωμα και τέλος ασφαλισμένους που χρειάζονται επιπλέον χρόνο ασφάλισης για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης. Αυτό το νέο πρόγραμμα για τους 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών έρχεται μέσα στον Ιούλιο και ουσιαστικά δίνονται έως και 24 μήνες εργασίας για σύνταξη αλλά και ένσημα. Στο μεταξύ, να περάσουμε στο επίδομα αδείας, γιατί μετράμε αντίστροφα, όπως καταλαβαίνετε, για τις καλοκαιρινές άδειες όσων δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας. Η αναπροσαρμογή τώρα του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει, θυμίζω, ξανά προς τα πάνω τις αποδοχές. Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Ο νόμος μάλιστα ορίζει ότι η καταβολή του γίνεται με την έναρξη της άδειας του εργαζόμενου ή σταδιακά σε δόσεις μαζί με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος της άδειας, και το επίδομα αυτό καταβάλλεται αποκλειστικά σε όσους βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση και δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από την ΔΥΠΑ, σημειώνεται στην επίσημη ουσιαστικά ανακοίνωση. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην ετήσια άδεια εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να σας ενημερώσω τώρα ότι την ερχόμενη Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή ουσιαστικά που μας έρχεται, 26 Ιουνίου, αρχίζει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών
ανδρών και γυναικών. Αντικείμενο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε το βράδυ της 3ης 23 Ιουνίου είναι η θέσπιση υποχρέωσης ύπαρξης και διάθεσης μισθολογικών δομών που διασφαλίζουν την ίση αμοιβή ανάμεσα

πίσω για να συνεχίσουμε την επόμενη στήλη, η οποία παίρνει και την σκητάλη, και να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας από τον κόσμο και τις εξελίξεις κυρίως από τη Μέση Ανατολή. Ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα εδώ στον Easy 97,2.

Και είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι να περάσουμε στο σημείο αυτό και στην αμέσως επόμενη και τέταρτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρώσαμε τις οικονομικές μας ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα περνάμε στα διεθνή μας στις ειδήσεις από τον κόσμο, να δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλωσορίζω και όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, το Easy 97,2. Το καθημερινό μας μαγκαζίνο συνεχίζεται κανονικά. Είναι σε εξέλιξη και σήμερα, υπενθυμίζω, 5η 25 του μήνα. Πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματα μας αναλυτικά, ξεκινώντας βεβαίως από την Μέση Ανατολή. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και οι διαπραγματευτές πιέζουν για μια τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, συνεχίζονται κανονικότατα. Ο πρόεδρος στο μεταξύ του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε το μνημόνιο συνεννόησης είναι δήλωση ήττας των ΗΠΑ και αποτέλεσμα της αντίστασης και εξουσίας του γενναίου Ιρανικού έθνους. Το Ιράν τώρα απορρίπτει τους ισχυρισμούς, σας από τον ΗΠΑ, ότι θα επιτρέψει την επιστροφή των επιθεωρητών πυρηνικών όπλων στη χώρα μετά την δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Τεχεράνη συμφώνησε στο υψηλότερο επίπεδο παρακολούθησης. Επίσης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε την Δευτέρα ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται την θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Συνεχίζουμε με τον Μάρκο Ρουμπίο, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δεσμεύτηκε μόλις χθες Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει κάτι στις δοσοληψίες της με το Ιράν, το οποίο και θα υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τους εταίρους μας στον κόλπο, τόνισε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει από το Κουβέιτ για το Μπαχρέιν, όπου θα συνεχίσει και αυτή την μίνι περιοδία του. Γι' αυτό κάνω αυτά τα ταξίδια τώρα και αυτό είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, συμπλήρωσε στην συνέχεια. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο και θα συνεχιστούν και στα τέλη του μήνα, πιθανότατα στις 29 ή και στις 30 Ιουνίου, αναφέρουν πληροφορίες στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε εξάλλου και ο Υπουργός. Για να περάσουμε τώρα στο Ισραήλ, όπου ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε σήμερα και ήταν κατηγορηματικός ότι οι ΗΠΑ δεν απέτυχαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο, έναν όρο που φέρεται να έθεσε η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις της με την Ουάσιγκτον. Πάντως, εχθές, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δεσμεύτηκε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την ζώνη ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου, ακόμα και αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα. Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι 200.000 Λιβανέζοι κάτοικοι δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια από τα οποία και απομακρύνθηκαν, επειδή αυτό που συνέβη στο παρελθόν σε ζώνες ασφαλείας όπου υπήρχε επίσης άμαχος πληθυσμός, υπήρχαν βόμβες κατά μήκος των δρόμων και επιθέσεις εναντίον στρατιωτών. Και ως εκ τούτου δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο Κατς στο συνέδριο. Σε συνέδριο που συμμετείχε μόλις εχθές και διοργανώθηκε από τους τοπικούς αξιωματούχους στο Τελαβίβ. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εχθές πραγματοποίησε και ένα πλήγμα εναντίον δύο μελών της Χεζμπολάχ σε περιοχή του Νότιου Λιβάνου, όπου είναι και αναπτυγμένοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες. Θα το δούμε και συνέχεια το συγκεκριμένο θέμα πιο αναλυτικά. Για να συνεχίσουμε τώρα, στη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πρότεινε μία στρατιωτική και πολιτική αποστολή τριετούς διάρκειας στον Λίβανο, με σκοπό την παροχή συμβουλών και την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, όπως αποκαλύπτει και το πρακτορείο Reuters. Πιο συγκεκριμένα, διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν αυτή την ενδεχόμενη αποστολή που θα συμβάλλει στην υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου και των δυνάμεων όμως εσωτερικής ασφάλειας, και για οποιαδήποτε παρόμοια αποστολή θα απαιτηθεί και η έγκριση των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στο έγγραφο, με ημερομηνία 17 Ιουνίου, το οποίο και διανεμήθηκε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αναφέρει ότι μία ενδεχόμενη αποστολή θα έχει αρχική διάρκεια εντολής 3 ετών και θα υποστηρίξει τις λιβανικές αρχές στην ενίσχυση.

ενίσχυση του εδαφικού ελέγχου και της ασφάλειας των συνόρων μέσω και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου και των δυνάμεων ασφαλείας του Λιβάνου. Αυτά τα σχετικά με τη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την όπου εισηγείται αυτή την τριετή αποστολή στρατιωτικής και πολιτικής υποστήριξης στον Λίβανο. Παραμένουμε στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής και συνεχίζουμε στο επόμενο μας θέμα. Οι τεχνικές τώρα συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα επανεκκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ενώ το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης προκύπτει ως το μεγάλο αγκάθι. Όπως ξέρουμε, ενώ κυλάει και η προθεσμία των 60 ημερών για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Νωρίτερα, εχθές, ο Γκρόσι δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν παρά τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Αυτό δήλωσε λοιπόν ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Το Ιράν στο μεταξύ ανέστειλε την συνεργασία με την ΔΟΑΕ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025. Αλλά την περασμένη εβδομάδα όμως η ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ να επιμένουν ότι το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει και εγγυήσεις. Το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν θα υποβληθεί σε επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Να υπογραμμίσουμε στο σημείο όμως αυτό ότι ο Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε επίσης επιχείρηση εκένωση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούς. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορία εξακολουθούν να παραμένουν, σύμφωνα με τις πηγές και τις μαρτυρίες, ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο, παρά τη συμφωνία πλαίσια που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως, με τον νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 172 πλοία έχουν απεγκλωβιστεί, σύμφωνα και με τα νέα στοιχεία από εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ πάντως δήλωσε στους Financial Times, παραχωρώντας και μια συνέντευξη, ότι η παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αναμένεται σε λίγες εβδομάδες να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα. Και αφού κάναμε και την ύξη μας για το ζήτημα των καυσίμων, να δούμε λίγο, δώστε μου 2 δευτερόλεπτα, λοιπόν, να δούμε και πώς κινήθηκε το πετρέλαιο Brent για την Τετάρτη, πού κινήθηκε και σε ποιες τιμές. Λοιπόν, ειδικότερα το βαρέλι του πετρελαίου Brent, παγκόσμια τιμή αναφοράς για τον αργό, υποχώρησε χθες κάτω από το όριο των 75 δολαρίων για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την αγορά να καθησυχάζεται ουσιαστικά από τη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Σε πτώση, λοιπόν, μετά την ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκατάσταση διέλευσης από αυτό το στρατηγική σημασία στενό, η τιμή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε συγκεκριμένα κατά 3,05% στα 75 δολάρια, όπως σας προανέφερα πριν. Πάμε να συνεχίσουμε και για ένα τελευταίο θέμα αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσω ότι ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον 2 μελών της Χεζμπολάχ σε περιοχή του Νότου Λιβάνου, όπου είναι ανεπτυγμένοι Ισραηλινοί στρατιώτες. Την περασμένη μέρα, πάντως, ο Ισραηλινός στρατός πυροβόλησε σε 2 χωριστά περιστατικά στο Λίβανο ομάδες ανθρώπων, τους οποίους παρουσίασε ως τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές αυτές επιθέσεις τώρα έρχονται την ώρα που έχει ξεκινήσει στην Ουάσιγκτον και ο 5ος κύκλος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, διαπραγματεύσεις στις οποίες ανατίθενται και η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Και ολοκληρώνουμε σε αυτό το πλαίσιο τώρα και σε αυτό το σημείο τις εξελίξεις και τα νεότερα που είχαμε από την Μέση Ανατολή. Είχα επιλέξει κάποιες ειδήσεις για να σας τις μεταφέρω και πάμε να περάσουμε οπωσδήποτε στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη τώρα πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα, όπως ξέρουμε και μεταφέρουμε καθημερινά και από εδώ, από το μαγκαζίνο μας και από τα δελτία ειδήσεων, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 44,3 βαθμούς Κελσίου. Λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτου, κάποια από τα χαρακτηριστικά που μεταφέρουν και τα διεθνή μέσα. Από το Παρίσι τώρα μέχρι και τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό. Η Γαλλία βιώνει το πιο σοβαρό επεισόδιο καύσωνα που έχει καταγραφεί ποτέ για τέτοια εποχή, με θερμοκρασίες έως και 45 βαθμούς Κελσίου, υψηλή υγρασία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που αφήνουν και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς κλιματισμό. Η κυβέρνηση συνεδριάζει εκτάκτως καθημερινά, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για το νέο κύμα καύσωνα από τις 10 Ιουλίου.
Στο μεταξύ, η κεντροβόρεια Ιταλία βράζει και εκείνη με θερμοκρασίες έως και 41 βαθμούς Κελσίου, ακραία υγρασία που ανεβάζει την αίσθηση στους 50 και 3 νεκρούς από θερμοπληξία. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, 16 πόλεις βρίσκονται ήδη στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, ενώ σήμερα γίνονται 17. Η κατανάλωση ρεύματος έχει εκτοξευτεί, προκαλώντας και blackout. Η Φλωρεντία επίσης ήταν η πιο ζεστή πόλη για την χθεσινή ημέρα με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμα και τα μεγάλα μουσεία παρουσίασαν προβλήματα στα συστήματα κλιματισμού. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει στο κόκκινο τουλάχιστον έως και την Παρασκευή. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Επιστρέφουμε στο ζήτημα της Γαλλίας. Τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Την τελευταία εβδομάδα στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε κυβερνητική εκπρόσωπος, αυτή η τραγική εξέλιξη, να σημειώσουμε, οφείλεται στην άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και στο γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στην χώρα αυτή δεν ξέρει να κολυμπάει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η παραθαλάσσια πόλη της Μασσαλίας, όπου σύμφωνα με έρευνα το 35% των παιδιών δεν γνωρίζει κολύμπι. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις διεθνείς ειδήσεις, τις ειδήσεις από τον κόσμο που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα εδώ σε αυτήν την ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε σε αναμονή, να θυμίσω, άλλες δύο ενότητες, οπότε μη φεύγετε, μένετε εδώ κανονικότατα στον Ίζεν 7,2 και στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Έρχεται και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επιστρέφουμε με αμέσως επόμενες δύο ενότητες και αναλυτικά επόμενα θέματα.

Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κανονικότατα στο πόστο μας και στις θέσεις μας. Ελπίζω να είστε και εσείς στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε παρέα μέχρι και τις 2 να τα δούμε όλα αναλυτικά. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε βεβαίως και την επιτυχία μας, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στην πρώτη, τελευταία και πέμπτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ για να δούμε και να παρακολουθήσουμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική γνώση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, θυμίζω 25 του μήνα, τρέχει αυτός ο μήνας, είμαστε προς τα τέλη ουσιαστικά να ολοκληρωθεί και να καλωσορίσουμε τον αμέσως επόμενο τον Ιούλιο. Έτρεξε και αυτή η εβδομάδα, μπορώ να πω, ούτε που την πήραμε ήδη σε αυτή την αίσθηση τουλάχιστον άφησε σε μένα. Πάμε στο μεταξύ να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας θέματα και με την εθνική μπάσκετ των ανδρών, γιατί ολοκληρώνει, να σας ενημερώσω, την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027-2026, συγχωρέστε με, πήγα ένα χρόνο μπροστά. Υποδεχόμενη την Πορτογαλία την Κυριακή, μάλιστα 5 Ιουλίου και ώρα 7.30 το απόγευμα, στη Σούνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων. Η Εθνική Μπάσκετ τώρα περιμένει και την στήριξη, όπως καταλαβαίνετε, των οπαδών της στον δρόμο για την τελική φάση που θα διεξαχθεί στο Κατάρ, με την ΕΟΚ να κάνει γνωστό και τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για το μάτς που θα γίνει και στην έδρα της ΑΕΚ στα Άνω Λιώσια. Επαναλαμβάνω, στις 5 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Θα έρθουμε και το επόμενο διάστημα να το υπενθυμίσουμε ξανά. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα, είναι διαθέσιμα βασικά από χθες στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει απεριόριστο αριθμό εισιτηρίων, ενημερώνει η ΕΟΚ στην επίσημη ανακοίνωση όπου έκανε γνωστό και τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και στέλνει και το μήνυμα ότι περιμένουν τους πάντες στα Άνω Λιώσια και παροτρύνει να κλείσετε και εσείς τη δική σας θέση. Αυτά με την εθνική μπάσκετ των ανδρών. Και πάμε να συνεχίσουμε στο τριφύλι, να συνεχίσουμε στον Παναθηναϊκό, καθότι συνεχίζει τη δουλειά, όπως ξέρουμε, στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με τον Jacob Nistrup, να έχει και δύο επιπλέον επιλογές, τον τριαντάφυλλο, θυμίζω, Τσάπρα και τον Ινιάκη Πένια, τους δύο ουσιαστικά αποκτηθέντες, νέους αποκτηθέντες ουσιαστικά για την ομάδα του τριφυλιού, οι οποίοι ανακοινώθηκαν και ξεκίνησαν κανονικά την δουλειά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν τις δυνατές προπονήσεις στη στιγμή που η θερμοκρασία και όλα στο Apeldoorn ξεπερνούσε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και εύκολο. Την πρώτη προπόνηση με το τριφύλι, όπως σας προανέφερα, είχαν οι 30 φίλοι Τσάπρας και η Νιάκη Πένια. Ο Έλληνας Μπακ ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, ενώ ο Ισπανός Πορτιέρε προπονήθηκε κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους τερματοφύλακες. Το πρόγραμμα των Πρασίνων ήταν πληθωρικό και επίσης να αναφέρουμε ότι η Πράσινη ΠΑΕ ανέβασε και ένα βίντεο στα social media της και στην επίσημη ιστοσελίδα της από την πρώτη μέρα των δύο ποδοσφαιριστών επί Ολλανδικού έδαφους. Για να συνεχίσουμε τώρα στο Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί η βόμβα στην εθνική ποδοσφαίρου έπεσε με το Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Γαλανόλευκη τώρα θα παραταχθεί σίγουρα στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες για το Nation League, χωρίς τον ηγέτη του ΠΑΟΚ. Χωρίς το Γιάννη Κωνσταντέλια, λοιπόν, θα παραταχθεί η εθνική. Ο μεσοεπιθετικός και ηγέτης του ΠΑΟΚ, με ανάρτηση στο Instagram, ενημέρωσε πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στην ανάρτησή του, ζήτησε να μείνει εκτός επιλογών στην εθνική ποδοσφαίρου το επόμενο διάστημα, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Μάλιστα, ο Κωνσταντέλιας δεν ξεκαθαρίζει το διάστημα που θα κάνει την αποχή αυτή από την ομάδα. Είδαμε αναλυτικά και το μήνυμά του. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με αυτό, αλλά σίγουρα η ανάρτηση του διεθνή ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ ήταν επίσημη, ανακοινώνοντας ουσιαστικά την συγκεκριμένη συνθήκη. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι είχαμε και κάποια δυσάρεστα θλίψη στον Ολυμπιακό για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσα από ανακοίνωσή της. Ο άλλοτε παίκτης των Πειραιωτών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έχοντας κάνει τη δική του μεγάλη πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχε μάλιστα δύο θητείες στον Ολυμπιακό από το 92 και το 96, αλλά και τη σεζόν 2003 και 2004, πραγματοποιώντας 89 συμμετοχές, τις οποίες συνδύαζε και με ένα γκολ και 6 ασίστ. Πολλά συλληπιτήρια να ευχηθούμε στην οικογένεια και στους οικείους του
Συλληπιτήρια και από την ΕΠΟ, Πανιόνιο και Ηρακλή για τον θάνατο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή έστειλαν μόλις εχθές. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να επιστρέψουμε πάλι στο τριφύλι, γιατί ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ενισχύσει τώρα και άλλο το ρόστερ του με τις περιπτώσεις των Νέλσον Ντεόσα και Ματίας Γένσεν να απασχολούν ουσιαστικά την ομάδα εντελώς άμεσα. Ρεπορτάζ μάλιστα από την Ισπανία παρακολουθούσαμε, συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον 26χρονο Κολομβιάνο χαφ της Μπέτης, και όπως προκύπτει το τριφύλι έχει ψαχτεί για την περίπτωση του Νέλσον Ντεόσα, ο οποίος έχει τεθεί και εκτός ομάδας από τον περασμένο Απρίλιο λόγω της σχέσης του με την κόρη του θρύλου της ομάδας της Ανδαλουσίας Χωακίν. Ο Ντεόσα λοιπόν βρίσκεται και σε περίοπτη θέση, να σας υπογραμμίσω, στην πράσινη ομάδα, ενώ αναφορές σε ξένα μέσα τονίζουν ότι ο παίκτης ενδιαφέρει και την Βάσκο Ντεγκάμα, η οποία έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του. Από εκεί και πέρα τώρα ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να παλεύει την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ. Οι πράσινοι φέρονται να έχουν κάνει και ήδη μια οικονομική υπέρβαση και πρόταση για τον 30χρονο Δανό Μέσο, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάποια επιθυμητή εξέλιξη σε αυτήν τους την προσπάθεια. Είμαστε συντονισμένοι λοιπόν για να δούμε τι θα ακολουθήσει και πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση και του Ντεόσα αλλά και του Γένσεν όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Στο μεταξύ, κορυφαίο όνομα στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού αυτή τη φορά εμφανίζεται να είναι ο Σοφιάν Αμπραντ για την θέση του κεντρικού χαφ, όπως αναφέρεται και σε δημοσίευμα που έπεσε στα χέρια μας. Μάλιστα, ο Σοφιάν Αμραμπτ, με συγχωρείτε γιατί κάνει ένα σαρδάμ στο συγκεκριμένο όνομα, είναι και αδελφός του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, να θυμίσω, του Νορντίν, εμφανίζεται να είναι μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού κατόπιν υπόδειξης του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ. Ο 30χρονος τώρα Μαροκινός διεθνής είναι αυτή την περίοδο με το Μαρόκο στο παγκόσμιο κύπελο και φαίνεται πως δύσκολα θα παραμείνει στην Φενερμπάχτσε, αναφέρουν οι πηγές. Την περασμένη μάλιστα σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός και στην Μπέτις, παίζοντας μεταξύ άλλων στο 4-0 επί του Παναθηναϊκού στα νοκάουτ του Europa League, σκοράροντας μάλιστα και με μακρινό σουτ. Είχε επίσης και 23 συμμετοχές σε La Liga αλλά και Ευρώπη. Μαζί να υπογραμμίσω ξανά και σε αυτό το θέμα μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και τα νεότερα που ίσως υπάρξουν το επόμενο, που θα υπάρξουν σίγουρα το επόμενο διάστημα. Και πάμε να περάσουμε σε κλίμα Μουντιάλ, όπου η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 φτάνει στο φινάλε της, να σας μεταφέρω, αφού το βράδυ ξεκίνησε και η τρίτη της Τετάρτης, η τρίτη και τελευταία αγωνιστική δράση. Να θυμίσουμε ότι στο Μουντιάλ 2026 την πρόκριση στην φάση των νοκάουτ δίνει υπό προϋποθέσεις και η τρίτη θέση. Πιο συγκεκριμένα, οι 8 καλύτερες τρίτες ομάδες θα προκριθούν στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Κάτι που θα ξεκαθαρίσει και με τον συντελεστή τερμάτων κάθε ομάδας. Τώρα η αγωνιστική δράση, βλέπω, στο Μουντιάλ συνεχίζεται στη μία το χάραμα της Πέμπτης, 25 του μήνα σήμερα, με την τελευταία αγωνιστική στον τρίτο όμιλο με τα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο Αϊτή. Και το πρώτο να συγκεντρώνει μάλιστα και τα βλέμματα, να θυμίσω. Βραζιλία και Μαρόκο έχουν από 4 βαθμούς, η Σκωτία έχει 3, ενώ η Αϊτή έχει αποκλειστεί με 0 βαθμούς. Και προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα. Θέλω να περάσουμε στον Γιάννη Αντετοκούμπο οπωσδήποτε στο σημείο αυτό, γιατί άλλαξε σελίδα στην αγωνιστική του καριέρα. Μετά από 13 χρόνια παρουσία στους Bucks, αφήνει το Milwaukee με τα ελάφια να τον κάνουν trade στους Miami Heat. Μια κίνηση που προκάλεσε και έναν σεισμό, μπορούμε να πούμε, στο NBA. Σαν σωστός επαγγελματίας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο προπονείται ακόμα και την περίοδο των διακοπών για να κρατήσει το κορμί του σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά και για να φανεί αντάξιος των προσδοκιών που υπάρχουν για αυτόν στους Miami Heat. Λίγες ώρες μάλιστα μετά την μεγαλύτερη αλλαγή του φετινού καλοκαιριού στο NBA, η Έλληνα Superstar έδειξε πως το μυαλό του βρίσκεται ήδη στη νέα αγωνιστική σεζόν. Ο Greek Freak δημοσίευσε και ένα βίντεο στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο οποίο και εμφανίζεται να δουλεύει εντατικά το σουτ του, εκτελώντας και διαδοχικές προσπάθειες από την περιφέρεια και στοχώντας σε 6 συνεχόμενα τρίποντα. Και κλείνουμε λοιπόν
λοιπόν με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για να περάσουμε και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού στο σημείο αυτό. Για σήμερα Πέμπτη λοιπόν, 25 του μήνα, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Στις μεσημβρινές τώρα και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν και πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις ολοκληρώσαμε το σύνολο της συγκεκριμένης ενότητας και στήλης της πέμπτης κατά σειρά ενότητας εδώ σημερινού μας μαγκαζίνο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συγκεκριμένη ενότητα, παρακολουθήσαμε κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα αθλητικής επικαιρότητας και βεβαίως αναλυτικής πρόγνωσης καιρού και είμαστε στο σημείο να περάσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα. Γι' αυτό μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε γιατί βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και έρχονται και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, δηλαδή από τον πολιτισμό, οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Είναι οι γυναικείες αυτές ανάγκες που έχει ιδέσει την περιοχή μας και οι άντρες δεν τις καταλαβαίνετε. Δεν την καταλαβαίνετε αυτή την περιοχή. Να τα πούμε κι αυτά. Στάθε, την καταλαβαίνεις αυτή την περιοχή.
2: Δεν την καταλαβαίνεις.
1: Δεν την καταλαβαίνεις.
2: Γνωρίζεις κάποια πράγματα, ακούς κάτι άλλο.
1: Διαβάζεις κάποια, γκουγκλάρεις ή μη μάθεια.
2: Ξέρεις κάποια πράγματα, αλλά να την καταλάβεις. Αυτό που λέμε να καταλάβεις.
1: Από ένστικτο τα ξέρεις.
2: Τα διάβασα στη δομή μικρό. Λοιπόν, αυτό που λένε να καταλαβαίνω, όχι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.